0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: You're coming along.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές σε μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μου λες, εσύ είσαι πατησιώτησα, δεν είσαι?
1: Ναι, άνω πατησιώτησα.
0: Άνω πατησιώτησα είσαι. Ναι. Αλλά να σου πω, στην Ηλιούπολη είδες τι έγινε χτες?
1: Πώς δεν το είδα, της Κορέας.
0: Τι είδε, δηλαδή, έγινε της Κορέας, της Τουρκίας που πλακώνται στο κοινοβούλιο και ρε, εσύ, τι είναι αυτό? Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι τα είχαμε αφήσει αυτά πίσω. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Ηλιούπολη.
1: Δεν το πίστευα.
0: Ο αντιδήμαρχος πιάστηκε στα χέρια με ένα Δημοτικό Σύμβουλο, γιατί. Ποια βγήκε και άπλωσε τα ρούχα στη βεράντα. Αυτό είχαμε.
1: Στην ταράτσα.
0: Α, στην ταράτσα, ναι, καλά λες. Τι γίνεται, ρε εσύ. Πω, Ελλάς 2026.
1: Υψηλή τόνη.
0: Νότια προάστια.
1: Έλα τώρα, μην το.
0: Σαν City. Σαν City.
1: Σαν City.
0: Ηλιούπολη.
1: East West.
0: Ο Σανς, ναι, εκεί, ναι, Σανς, ναι, ναι. Τι λες τώρα, ρε φίλε?
1: Έτσι διαφωνούμε, σβερκωνόμαστε.
0: Σκεφτόμουν, λέω, άντε να πάμε να κάνουμε τώρα εκπομπή, να συζητάμε. Είδες πάλι,
1: που τώρα.
0: Βγήκε ο Μητσοτάκης, το λέγανε για τα παιδιά το πρωί. Ναι. Και είπε τη δεύτερη φορά στην κουβέντα με την Αμαμπούρ χτες, στο εφημερίδα, το είπε μόνος του, δεν το ρώτησε. Λέει, οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Μα να σου πω, γιατί το πρωί στην εκδήλωση που έγινε για τα 6 χρόνια Gov.
0: Το κλικ κλικ, πώς θα λέει.
1: Ο Παπαχλημίτσος πήγε και ρώτησε το chat GPT πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Ωραίος και αυτός. Οι πιτσιρικάδες μιλάνε με το chat GPT και ο Παπαχλημίτσος, που είναι πολιτικός συντάκτης, ρωτάει πότε θα γίνουν εκλογές. Εντάξει, έκανε λογοπαίγνια.
1: Ναι, έκανε. Προφανώς. Και για να μην θέσει το θέμα ο ίδιος, είπε chat GPT. Οπότε σου λέει, κάτσε και το απόγευμα να το θέσω το θέμα. Μην αρχίσει η συζήτηση τώρα. Τι γίνεται, πότε θα γίνουν εκλογές. Το 2027, πόσες φορές θα το πούμε.
0: Ναι, ρε. Λοιπόν,
1: για να το πιστέψουμε.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, ενώ τα συζητάμε όλα αυτά, γιατί έχουμε μια πολιτική επικαιρότητα που τα λέμε full, θα στα πούμε αναλυτικά συνέχεια. Πρωινές διαδρομές ακούτε, γυρίζει στο Εμπαρόδο. Εδώ στο Air News Radio.
1: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και
0: εμείς. Ως παραγωγός του παλιού καλού καιρού. Βήχω και στο.
1: Ναι. Μα είναι σκηνοθετημένο, μην πιστεύετε.
0: Έτσι. Δηλαδή,
1: το κάνει κάθε φορά.
0: Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίτεζης. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννη Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Στον ήχο παίζει ο Γιάννης.
1: Ναι, αφού το παίζει. Φροντίζει να ακουγόμαστε.
0: Στον ήχο και όχι μόνο. Όπου μπορεί.
1: Όλα τα
0: κάνει.
1: Γιάννης είναι για όλες τις δουλειές. Ο άνθρωπος που λύνει προβλήματα.
0: Ο άνθρωπός μας, λατρεμένος μας.
1: Ξαναπάω τα ονόματα λοιπόν κι εγώ. Γιάννη Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη. Φροντίζουν για το περιεχόμενο της εκπομπής, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή.
0: Το κόνσεπτ.
1: Το κόνσεπτ, όπως λένε στην ωραία Μεσσηνία.
0: Έτσι, στην ωραία Μεσσηνία. Λοιπόν, και η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και βεβαίως εσύ είστε συντροφιά μας, με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Ναι, και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Ανανεώθηκε πλήρως. Μπείτε να δείτε, έχουμε όλα τα τελευταία νέα. Τη εκπομπή δηλαδή. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείτε και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε. 6 χρόνια GovGR, κλικ και έγινε ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης.
1: Πες το και έγινε που λέει το τραγούδι, κλικ και έγινε.
0: Ναι. Και τι είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ότι πίσω από την ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια αιστεία διαφθοράς. Δεν ξέρω αν είχε στο μυαλό του τις πολεοδομίες.
1: Προφανώς θα έχει και τις πολεοδομίες.
0: Υποθέτω. Πάντως αυτό, όπως είπε, και πολύ σωστά το είπε αυτό, αλλάζει με την τεχνολογία. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία στα χέρια των καλών γίνεται όπλο κατά τη διαφθορά, στα χέρια των κακών γίνεται κακός μπελάς για όλους τους υπόλοιπους.
1: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση βέβαια όπου έχουμε ηλεκτρονική. Δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι, πώς αλλιώς να το πω. Σίγουρα προλαμβάνονται φαινόμενα σαν και αυτά στις πολεοδομίες. Πολλά χρόνια συζητάμε για το γρηγορώσιμο. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση θεωρεί ένα από τα γερά τούτη στην εξέλιξη του gov.gr. Ήδη αριθμεί, λέει, πάνω από 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες.
1: Εντάξει, ήταν και είναι πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας. Γιατί πολλοί περισσότεροι από εμάς δεν είναι πολύ μακριά. Όταν στηνόμασταν στις σουρές των ΚΕΠ, που επίσης ήταν αλλαγή στη ζωή μας, και πριν στις δημόσιες υπηρεσίες. Για να πάρει ένα πιστοποιητικό.
0: Την εφορία. Και ειδικά αυτούς τους μήνες που άρχισε η ζέστη να ανεβαίνει. Και, εντάξει,
1: στην ουρά με το χαρτί να κάνεις αέρα.
0: Να κάνεις αέρα και να είναι η ουρά. Να είναι η ουρά σιδηρόδρομος. Δηλαδή να είναι εξής, να φτάνει έξω στα σκαλοπάτια.
1: Σκαλοπάτια
0: και να κατεβαίνει. Πού πάτε, κυρία μου, να φωνάω. Πού πάτε, κυρία μου. θυμάσαι.
1: Ή στους δήμους.
0: Χαμός, επειδή
1: για ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ελάτε σε 20 ημέρες που θα είναι έτοιμο.
0: Και πώς το έκανε, το κλείνε, κατευθείαν το κλείνε, σε 20 ημέρες σου λέγε. Γιατί άδερφέ μου, σε... ναι. Εντάξει, τώρα αυτά πάνε ευτυχώς. Είναι μια κακιά ανάμνηση, είναι, δεν ξέρω. Όχι πάντα.
1: Είναι.
0: Όχι
1: είναι.
0: Πάντα, γιατί είδε.
1: Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να εξυπηρετηθείς.
0: Ναι,
1: τώρα
0: μπορείς,
1: και το θέμα των πολεοδομιών, όσο προχωρά ηλεκτρονικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γιατί κανονικά σε όλες τις υπηρεσίες.
0: Για πήγαινε στον ΕΦΚΑ να σου μετρήσουν ένσημα. Σου πω εγώ πώς θα εξυπηρετηθείς. Άστα τώρα.
1: Το παράλογο που ακούω στον ΕΦΚΑ. Τα ένσημα είναι. Έχουν περάσει το ηλεκτρονικό σύστημα από το 2000 και μετά. Και πριν, βρε παιδιά. Λέω τώρα, η ημερομηνία είναι. Έτσι την είπα.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα εκλέγεις Κυρανάκη, έτσι. Εσύ τον εκλέγεις.
1: Εγώ τον έχω εκλέξει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αλήθεια το λες. Αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή, έτσι δεν λέγεται.
1: Ναι.
0: Κάτσε, πώς, γιατί έχουμε μπερδευτεί με τις πολιτικές
1: γραμματείες. Πολιτικό Συμβούλιο, Πολιτική Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι Πολιτική Επιτροπή εδώ. Καλά το πες.
0: Και οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα, γιατί σήμερα θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή για να εκλέξει τον κύριο Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Αναμένεται να πει μεταξύ άλλων ότι η εκλογή του απερχόμενου αναπληρωτού Υπουργού Μεταφορών σηματοδοτεί την ανανέωση, γιατί είναι και νέος και δοκιμασμένος, αλλά και την αφοσίωση στη δουλειά του, και στη συνέχεια αναμένεται να κάνει και μια αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, λέγοντας, λένε οι πληροφορίες, εγώ πληροφορίες μεταφέρω, ναι, ότι δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο να πετύχει κανείς αυτά που έχει πετύχει η κυβέρνησή του, και θα καλέσει τα στελέχη να μην αφήσουν την καθημερινότητα.
1: Γιατί μάχη, φαντάζομαι αυτό στο όνομα του, ότι ακριβώς τη μάχη της καθημερινότητας επιδιώκει να δώσει η κυβέρνηση τον προσεχές.
0: Το έχουν αντιληφθεί πια οι πάντες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το έχουν αντιληφθεί πια οι πάντες.
1: Έτσι θα κριθεί και στις εκλογές. Η μάχη της καθημερινότητας είναι αυτή που, την οποία κερδίζεις ή χάνεις, και αυτό στις κάλπες είναι αυτό που υπολογίζεται.
0: Έχω επίσης, κυρία, μία εντύπωση. Να τα πούμε από τώρα που είναι φρέσκα.
1: Για πες την εντύπωση.
0: Ότι θα υπάρξει και μία αναφορά στους επαγγελματίες ανησυχούντες στα εθνικά θέματα.
1: Και άλλη μία αναφορά θες να πεις.
0: Και άλλη μία, καλά τα λες εσύ. Ναι. Διότι γίνεται κουβέντα μεγάλη το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο.
1: Γίνεται τους, και βλέπω και συνεντεύξεις που δίνονται, και διάφορους συναδέλφους βγάζουν και κάτι βαρύγδουπα συμπεράσματα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει αιχμηρή αναφορά για το θέμα αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει σχεδόν η βεβαιότητα στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι το κόμμα Σαμαρά θα γίνει.
0: Ναι,
1: φαίνεται ότι πάει προς το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Άκουσα,
0: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και παραπλανητικά για τους Ινδιάνους. Τι βαρύγδουπο, για πες.
1: Ένα βαρύγδουπο πολιτικό ρεπορτάζ ότι πάει προς το Σεπτέμβρη και προβληματίζει. Το οποίο βασιζόταν σε μια συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ο κύριος Νίκος Τσούτσιας.
1: Που τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος. Το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Σεπτέμβρη θα ιδρύσετε το κόμμα. ΣΥΠΑΣ, του λέει.
0: Να.
1: Και το βαρύγδουπο συμπέρασμα. Το Σεπτέμβριο.
0: Μιλούν με γρίφους οι γεροντάδες πια. Εξακολουθούν να μιλούν με
1: γρίφους.
0: Το γεροντάδες δεν το λέω ηλικιακά, γιατί κάποιοι θα μιλήσουν για ηλικιακό ρατσισμό. Γεροντάδες στην εκκλησία μπορεί να είσαι και 30 χρόνια και να σε λένε γέροντα. Είναι βαθμός ιεροσύνης.
1: Για την βαρύτητα της δήλωσης.
0: Αυτό, βαθμός ιεροσύνης ακριβώς. Ναι.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε, δεν πιστεύω ότι μέσα στον Ιούνιο ή τέλος Ιουνίου θα ανακοινωθεί κόμμα. Να μου πεις πολλές φορές.
0: Δεν ξέρω, ποτέ μιλές ποτέ.
1: Η έκπληξη σε περιμένει στη γωνία.
0: Ποτέ μιλές ποτέ.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ. Βέβαια, όταν γίνει αυτό το κόμμα, πώς θα γρατζουνίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και πολύ πιθανόν, εάν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, εάν θα τη στοιχήσει την αυτοδυναμία. Απ' την άλλη, βλέπω τους δημοσκόπους. Που τι είναι αυτό που λένε, ότι παίρνει ένα πρόποστο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως άλλα κόμματα απειλούνται. Άλλα.
0: Πάντως,
1: τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας πάντα.
0: Ναι, πιο δεξιά που λέμε. Πιο δεξιά.
1: Πιο δεξιά.
0: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης λέει θα κηρύξει και μια κομματική εξόρμηση τώρα το καλοκαίρι.
1: Περιοδίες δηλαδή. Περιοδίες θα μου πεις.
0: Ναι, για να ενεργοποιηθεί και ο κομματικός μηχανισμός. Με στόχο να από φθινόπωρο και μετά.
1: Να είναι σε ετοιμότητα.
0: Ναι, βέβαια οι εκλογές θα γίνονται 27, το ξαναλέμε αυτό, έτσι.
1: Και αν αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός θα γίνουν νωρίτερα, θα το έλεγε από τώρα. Το 27 θα λέει.
0: Δεν το ξέρω. Το ξέρω.
1: Λέω εγώ τώρα. Σκέφτομαι λίγο.
0: Καλά τα λες εσύ. Απλά εγώ παίρνω απόσταση. Για να... Πού είμαστε συντονισμένοι.
1: Καλά κάνεις.
0: Πού είμαστε, Γιάννη μου, συντονισμένοι.
2: Ερτ News Radio 105,8.
1: Έλα,
0: έλα. Να δεις.
1: Εκεί στην απόσταση μείνε
0: και
1: συνεχίζουμε.
0: Εκεί που θα δώσουν έμφαση οι κυβερνητικοί είναι και θα πάμε να πούμε πώς θα κινηθούν τώρα έτσι επιγραμματικά,
1: ναι,
0: τα
1: με τίτλους, με τίτλους θα δίνουμε.
0: Λοιπόν, με τίτλους.
1: Ναι.
0: Οι κυβερνώντες θα λένε το πάμε, το κάναμε. Τι είπαμε, 100% το μισθό στα 920 είναι 950, έγινε.
1: Ναι. Μέσο μισθό 1500, έγινε.
0: Μείωση της ανεργίας, έγινε. Εντυπωσιακή.
1: Ναι.
0: Τι άλλο είπαμε, ξέρω εγώ, δώσαμε μια δέσμευση για τη μείωση των φόρων. Τα κάναμε.
1: Ναι.
0: Κάπως εκεί. Τώρα για την ακρίβεια δεν ξέρω.
1: Από την άλλη μεριά θα έρχεται η αντιπολίτευση, σου λέει τι είπες, θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ναι. Δεν έγινε.
0: Καλά.
1: Τι
0: δεν το συζητάμε. Στέγη, δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Και λοιπά.
1: Εντάξει, έτσι γίνονται οι προβλήματα και συζητήσεις.
0: Και θα υπάρχει και μια πλειοδοσία παροχών, να το πω έτσι. Αναμένεται μια πλειοδοσία παροχών. Ήδη το ΠΑΣΟΚ μιλάει ευθέως για επαναφορά 13ου μισθού.
1: Ναι.
0: Μεταξύ άλλων.
1: Φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε και από άλλα κόμματα. 14ου, 15ου.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, βέβαια. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ και να το πούμε. Τουλάχιστον να αρχίσουμε να κάνουμε τη συζήτηση επί προγραμμάτων. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις μόνο.
0: Καλά τα λες.
1: Να βάλουμε τα προγράμματα κάτω, να πούν. Φαντάζομαι θα ρωτάει η κυβερνητική πλευρά και πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Θα
0: εννοείται.
1: Είναι μια πολιτική συζήτηση.
0: Το κοστολογημένο πρόγραμμα και τα ρέστα. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Εντάξει, αυτά είναι τα μεγάλα θέματα. Μαξί, έχει ξεκινήσει και εσύ μια κουβέντα, ρε παιδάκι μου, σε βλέπω στο Facebook. Δεν σταματάς να ανοίγεις κουβέντες με τα τρόλ.
1: Φλίαρη.
0: Είδα μια φίλη μου τώρα κάτω εδώ στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Πολιτική συντάκτρια, ονόματα δεν θα πω, αλλά είναι έμπειρη και δραστήρια πολιτική συντάκτρια. Που μου έλεγε οργιάζουν πάλι τα τρόλ στα social.
1: Όχι, για σαντουλίτσα.
0: Ειδικά εκεί στην αριστερά, δηλαδή. Τώρα τι να πω, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Πολάκης, Μέρα 25, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γίνεται η σφαγή του δράματος.
1: Θα φέρω ήμουν μάρτης. Προσωπική εμπειρία.
0: Για πες.
1: Εκεί που παλιά. Σε παρέσου παλιά ομονοούσαν. Θα σου πω μεταξύ. Ήταν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν ανοίξει μέτωπα, γίνονται καυγάδες.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Ναι, και μάλιστα.
1: Ένα νέο κόμμα, ταράζει τα νερά.
0: Με γαλλικά, ωραία, με ωραία γαλλικά.
1: Με ένταση.
0: Με ωραία γαλλικά, ναι.
1: Εκεί που συμφωνούσαν και ήταν επιθετικοί με τον πολιτικό αντίπαλο πάντα, τώρα είναι μεταξύ του πιο πολύ. Γιατί ξέρεις τώρα μεταξύ οικογενειών είναι μεγαλύτερες οι κόντρες.
0: Συγγνώμη, ρε φιλενάδα.
1: Έλα, πες. Τι είναι, τι έχουμε.
0: Δεν είπε χτες στην κουβέντα με την Κριστιάν την Αμανπούρ,
1: ναι,
0: ο πρωθυπουργός, ότι εκλογές το 27 και μάλιστα χωρίς, ναι, να ρωτηθεί.
1: Ναι.
0: Το αεφημερίδα δεν το οργάνωσε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπαίνω σήμερα στο αεφημερίδα και λέει δεν αποκλείεται το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο. Τι ξέρουν αυτοί που δεν ξέρουμε, δηλαδή κάτι
1: ξέρουμε.
0: Κάτι ξέρουμε
1: που δεν ξέρουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Γιατί το αποκλεί και κανείς. Αυτό είναι στο πλαίσιο ή θα βρέξει, θα χιονίσει, καλό καιρό θα κάνει.
0: Αυτό
1: είναι. Λέει το 27, δεν αποκλείεται και τον Οκτώβριο, βρε και τον Νοέμβριο δεν αποκλείεται.
0: Πάντως,
1: όσο χειμωνιάζει, αποκλείεται μάλλον.
0: Όλα λέει θα ξεκαθαρίσουν τον Αύγουστο. Διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ εδώ. Όταν ο Πρωθυπουργός θα πάρει την οριστική του απόφαση, συνήθως τον Αύγουστο ο Πρωθυπουργός είναι στην Τίνο, αν το ξέρεις αυτό.
1: Στην Τίνο ή στα Χανιά. Στην Τίνο θα πάρει την απόφαση.
0: Πάει και στην Τίνο, δεν πάει στην Τίνο.
1: Ναι, πάει στην Τίνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα την πάρει στην Τίνο.
0: Δεν ξέρω. Ή στα Χανιά, δεν ξέρω. Πάντως λέει. Όταν λέει οι συνομιλητές τον ρωτούν αν ο χρησμός θα απαντηθεί στο τέλος του καλοκαιριού, ο ίδιος απαντά χαριτολογώντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα πάει διακοπές στο βουνό.
1: Λοιπόν,
0: όπου συνήθως λαμβάνει τις αποφάσεις, στη θάλασσα. Καλά,
1: για να δεις τι είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Να έχουμε να λέμε και να έχουμε να γράφουμε που λέμε.
1: Το σενάριο, ναι, ότι αν πάρει απόφαση για το φθινόπωρο,
0: ναι,
1: οι εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου, πρόσεξε,
0: 27
1: με
0: Σεπτεμβρίου
1: ημερομηνία, γιατί ο Οκτώβριος λέει είναι γκαντέμικος μήνας.
0: Γκαντέμικος. Ο μήνας των γενεθλίων μου γκαντέμικος. Ναι, ίσως.
1: Γιατί δεν έχει κερδίσει ποτέ εκλογές στη Νέα Δημοκρατία Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο, Μάλιστα,
1: τι να πω τώρα.
0: Αυτό είναι πολιτική ανάλυση.
1: Ναι, μα γιατί.
0: Άλλη μόνο, ρε, εσύ. Άλλη μόνο.
1: Μετά πα σε. Θυμάμαι παλιά τι καφετζούδε. Θυμάμαι και ωραία ταινία με τη Γεωργία Βασιλιά.
0: Εγώ να σου περιγράψω το σκηνικό.
1: Ναι.
0: Σε έχει καλέσει ο αρχισυντάκτη ή ο διευθυντή σύνταξη και σου πει φέρτο το κομμάτι, ρε, εσύ. Στείλτο το κομμάτι επιτέλου. Δηλαδή,
1: περιμένω.
0: Πόσο θα περιμένω και λοιπά. Ο άλλο τώρα τι, είναι και καλοκαίρι, ζωή. Σου λέει, για κάτσε να το δούμε κι αυτό.
1: Έτσι.
0: Έχει κερδίσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία τον Οκτώβριο. Όχι.
1: Ζώρικο.
0: Κατεβάζει κομμάτι έφτεπτο. Ναι.
1: Ή 4 Νοεμβρίου, νομίζω είναι Σαββατοκύριακο. 4 Νοεμβρίου,
0: όπως,
1: γιατί κοιτούσα τα Σαββατοκύριακα.
0: Όπως θες, για να λέμε και τα στραβά τα, ναι, δικά μας, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική. και τα του συναφιού μας. Εννοείται και όπου εμείς έχουμε κάνει στραβά στην εκπομπή, μας τα λέτε, μας τα χτυπάτε και τα διαβάζουμε και στον αέρα, το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ. Το συζητάγαμε χθες με τη Μαρία, την πλειοδοσία που γινόταν το πρωί στο διαδίκτυο για τις εκτιμήσεις των πανελλαδικών για τη βαθμολογία και τις βάσεις πανελλαδικών.
1: Και πες, και αριθμούς.
0: Και πες για τη βαθμολογία, πάει στην ευχή, ας πούμε. Μίλησα με 5 καθηγητές που θα βαθμολογήσουν.
1: Είπαν αυτά τα μαθήματα ακόμα, ήταν δύσκολα.
0: Ναι, αυτό να, που δεν μπορείς ακόμα να έχεις εικόνα. Δεν έχεις ανοίξει τα γραφτά, έτσι. Δεν αυτό το συζητάμε. Αλλά ρε παιδάκι μου, να κάνεις και εκτίμηση για τις βάσεις. Για να πάρεις μερικά κλικ παραπάνω.
1: Την επομένη. Έλεος, δηλαδή. Πρόσεξε. Την έλεος, επομένη εντάξει. Του τελευταίου μαθήματος, δηλαδή.
0: Να πες με την αγωνία των παιδιών, με των ανθρώπων.
1: Και των οικογενειών. Ξέρεις ότι θα κάνει κλικ. Εδώ. Ο άλλος. Όλα για τα κλικ γίνονται μεταξύ μας και για τα views.
0: Κλικ και έγινε. Κλικ και έγινε.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται με τους μετεωρολόγους.
0: Ναι.
1: Που θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πάει 34. Όταν, δεν λέω ότι θα ανέβει τώρα, μην μου πείτε ότι λέω ασάφιες.
0: Θα σου πω τώρα για σήμερα.
1: Θα ανέβει στους 34 βαθμούς και άλλος γράφει μεγάλη ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Έρχονται 35 άρια. 35. Καλοκαίρι είμαστε, 35 άρια θα έρθει.
0: Όρισε, το βλέπω εδώ πέρα.
1: 34,3
0: θες. Στο Λουτράκι, 34,3.
1: Ήταν
0: ζεστό, ναι. Το Λουτράκι ζεστό. Λοιπόν, να σου πω τι λέει σήμερα ο μετεωρολόγος.
1: Ναι, για πες.
0: Τι λέει ο μετεωρολόγος.
1: Χθες έβρεξε.
0: Ναι. Και σήμερα,
1: και στην Αττική σε κάποιες περιοχές.
0: Και σήμερα τοπικές βροχές λέει στα δυτικά και βόρεια ορεινά και στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες ημέρας στα υπηρετικά βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μάλιστα. Θερμοκρασίες τα ίδια. 30, 31, 32, 33. Εκεί.
1: Εντάξει.
0: 30, ναι. Εδώ στην Αττική θα έχουμε μποφοράκια στα ανατολικά, 4 με 5 μποφόρ. Μάλιστα. Θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς Κελσίου, Θεσσαλονίκη 22 με 29. Να σου πω και αυτή την ώρα. Σε ενδιαφέρει ή σου είναι τελείως αδιάφορο.
1: Το πρωί είχε 23 που ερχόμουν. Τώρα δεν θα είναι, έχει ανέβει και ένα βαθμό.
0: 24. Ακριβώς. 24 και στην Αθήνα, στο κέντρο, στον Πειραιά επίσης και 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτα, είναι ευχάριστες θερμοκρασίες αυτές. Και το βράδυ είναι ωραία. Θέλεις κάτι πάνω στο σεντονάκι να σκεπαστείς. Έχουμε και κουβερτούλες.
0: Ναι.
1: Παπλωματίνια και τέτοια που είναι φίλη μου Κατερίνα, μου αρέσουν αυτές τις
0: παπλωματίνια.
1: Ναι. Μπουφανίνια.
0: Ναι.
1: Η Κατερίνα είσαι ρε, τα λέει πολύ τα κολαμβάνω.
0: Κατάλαβα. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα. Εσύ που παρακολουθείς τα διεθνή. Το πρώτο, πάλι χαμός στη Μέση Ανατολή. Έτσι, έχουμε πάλι νέα σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν.
1: Έχουμε απάντηση για το Απάτσι. Θυμάστε
0: που ρίξαν το Απάτσι.
1: Που ρίξαν το Απάτσι.
0: Απάτσαν οι Αμερικανοί.
1: Ό,τι που λέγαμε ναι. κτλ. Είχαμε απάντηση σήμερα.
0: Ναι, είχε προαναγγείλει την απάντηση.
1: Στις πρώτες πρωινές ώρες, έτσι όπως το είπα, είναι σαν να συνέβη τώρα πριν από λίγο.
0: Είχε προαναγγείλει την απάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, και τι έχουμε τώρα, σε τι φάση είμαστε για να.
1: Τώρα περιμένουμε πώς θα απαντήσει η άλλη πλευρά. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε ένα μέρος των παγωμένων Ιρανικών χρημάτων
0: κεφαλαίων
1: να ξεπαγώνει. Διαβάζοντας το βράδυ πολύ αργά την είδηση, είναι αλήθεια, είπα: Ω, είμαστε σε καλό δρόμο. Θυμόμαι τον κύριο Συρίγο τι μας έλεγε εδώ, ναι. Ότι μην βλέπετε την ένταση και τις αντιδράσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είμαστε και κοντά στη συμφωνία. Σήμερα το πρωί ξύπνησα με την απάντηση των ΗΠΑ, πάλι έχει χαθεί η μπάλα.
0: Πάλι. Λοιπόν, κάτσα να σου πω τι από το πολεμικό μέτωπο τα νέα. Δηλαδή το επιχειρησιακό.
1: Ναι.
0: Επί του πεδίου που λέμε. Επί του πεδίου, στο πεδίο τι γίνεται. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Ως αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ το είχε προαναγγείλει. Είπε ότι θα υπάρξει πολύ ισχυρή απάντηση από τις ΗΠΑ.
1: Ότι τις πρώτες ώρες είπε ότι δεν είναι και κάτι σπουδαίο.
0: Ναι,
1: μετά η πίεση ήταν τέτοια. Μετά είπε ναι. αυτό που είπες εσύ ακριβώς.
0: Η Τεχεράνη απαντά με απειλές για αντίπεινα. Έτσι. Και από ό,τι βλέπω εδώ στο airnews.gr, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι στόχευσε τον πέμπτο στόλο.
1: Ναι.
0: Τον είπα στο Μπαχρέιν. Σε απάντηση των Αμερικανικών επιθέσεων, οι Ιρανικά μέσα είπαν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Και συναγερμό βλέπω στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ. Για αναχέτηση πυράβλων και drones. Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπω και μια δήλωση τώρα του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραξή, που λέει: Φύγετε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς.
0: Μάλιστα.
1: Καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Μας προειδεάζει για συνέχεια. Μας προετοιμάζει, μάλλον.
0: Στο airnews.gr διαβάζουμε μια ακόμη ενδιαφέρουσα είδηση. Είναι μια ανάλυση του BBC υπό τον τίτλο «Η Τεχεράνη δεν παραδίδεται». Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο κρύβεται πίσω από την κατάρριψη του Αμερικανικού Απάτσι. ότι δεν θα παρατήσουν εύκολα τα όπλα οι Ιρανοί. Εντάξει, ευθύς εξ αρχής νομίζω δεν χρειαζόταν να το αναλύσει το BBC για να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά καλά κάνει και το αναλύει.
1: Και θα θυμούνται οι ακροατές ότι τις πρώτες ώρες του πολέμου πάρα πολλοί αναλυτές λέγανε ότι είναι θέμα ωρών ή λίγων ημερών να παραδοθεί η Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Έχουν αλλά... τίτλοι ειδήσεων.
0: Ναι, για να πούμε περισσότερα συνέχεια. Ναι, έτσι ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά σύγκρουση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπεινα από την Τεχεράνη για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το Ιράν διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάτητες εχθρικές ενέργειες, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων ψύχρεμες οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αρχίζει στη Βουλή η μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Αρνείται την εμπλοκή του ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του 2026. Δεν θέλω να σε αγχώνω, αλλά ήδη καταπιήκαμε το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.
1: Έχουμε μπει για τα καλά, ξέρω. Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, πότε θα έρθουν οι άδειές μας.
0: Ναι, κάτσα.
1: Πότε θα τελειώσουν.
0: Στον ήχο το ωραιότερο χαμόγελο εδώ, είπαμε τη περιοχή.
1: Χαρά
0: για τον Πούλα, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλεις, επικοινωνείς μαζί μας μέσω του Facebook, μπαίνεις σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, τη βρίσκεις πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μέσω Messenger μας στέλνεις το μήνυμά σου. Θα πούμε ότι η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αλεξάνδρου και της Αντωνίνης, μαρτύρησαν αυτοί οι καημένοι, μάρτυρες, έτσι. Του Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Πόσο δύσκολο,
0: Ναι, στόχος λέει είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την πρόσθεση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Μάλιστα.
1: Να σου πω, κατατέθηκε από την Κίνα, διαβάζω αυτή.
0: Από την Κίνα.
1: Υποστηρίχθηκε από περισσότερες από 80 χώρες.
0: Μάλιστα. Επίσης να σου πω ότι σήμερα είναι παγκόσμια μέρα της Art Nouveau, έτσι λέγεται, Art Nouveau, ναι. Ένας ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος, λέει, σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, μάλιστα. Προέρχεται από το Βέλγιο αυτός ο όρος, λέει, η μετάφρασή του στα γαλλικά είναι νέα τέχνη.
1: Βέβαια.
0: Ναι, μάλιστα. Το Art Nouveau.
1: Και η μέρα, Διεθνής Μέρα Εραλδικής, τι είναι η Εραλδική?
0: Είναι, λέει, μια τέχνη η οποία έχει να κάνει με τους θηρεούς, τα οικόσημα κλπ. Είναι μια επινόηση με στόχο την καταγραφή των γενεαλογιών. Στο έκανα σαφές.
1: Λίγο περισσότερο.
0: Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν, λέει, διάφορα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες, αλλά η σύγχρονη εραλδική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται στη διάρκεια του Μεσαίωνα, όριμου Μεσαίωνα, από το 1000 μέχρι το 1300, και η ανάγκη για αυτά τα σύμβολα προέκυψε από τη στρατιωτική ανάγκη για και τις υποτικές συναντήσεις, όπου οι μαχητές φορούσαν πλήρη πανοπλία και χρειάζονταν έναν τρόπο να αναγνωρίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν τους γνώριζε και φορούσαν το οικόσημο και το θηρεό.
1: Ξεχωρίσεις.
0: Ωραίο, είναι υποτικό, έτσι, αυτοκρατορικό. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχουμε τη μαύρη επέτειο της σφαγής του διστόμου.
1: Ναι.
0: Να το πούμε αυτό. Και μάλιστα βλέπω και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο EarthNews.gr για το ολοκαύτωμα και τα εγκλήματα των Ναζί τον Ιούνιο του 1944. Αυτή τη θηριωδία η οποία στήχησε 218 ανθρώπινες ζωές και φυσικά ποτέ κανείς δεν ξέχασε. Και ούτε πρόκειται να ξεχάσει. Έχει γίνει και ταινία, έχει γίνει και ντοκιμαντέρ, έχει γίνει και ρεπορτάζ.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ η Γερμανία έχει αρχίσει να χάνει σε διάφορες σημείες της Ευρώπης σε μάχες, το δίστομο έγινε αυτή η σφαγή λίγους μήνες πριν φύγει από τη χώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είστε πάνω 218.
0: 218 άνθρωποι.
1: 18. Αλλά το θυμάμαι.
0: 218 άνθρωποι. Ανατριχιαστικό, ένα ανατριχιαστικό έγκλημα. Εν τω μεταξύ, την ίδια ακριβώς ημέρα, βλέπω στο σαν σήμερα, έχει τη σημασία του. Μα ακριβώς την ίδια μέρα, το 1942, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα, οι Ναζί έκαναν τα ίδια και σε ένα τσέχικο χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Το Λίντισε ως εκδίκηση για τη δολοφονία ενός αρχιναζί του Ράιχαρντ Χάιντριχ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Μέρα αποφράς και μέρα μνήμης όμως, έτσι, και η μέρα ιστορικής μνήμης.
1: Και θυμάμαι ακόμη τα πολύ λίγο έχουν επέζησαν και μπορούσαν, ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Αλλά οι μαρτυρίες είναι ανατριχιαστικές. Θυμάμαι σε παλιά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ και νομίζω και σε αυτό στο οποίο αναφέρεται το δημοσίευμα του ΕΡΤ News, ανατριχιαστικό. Εντάξει. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουν.
0: Εάν διαβάσει κανείς το αφιέρωμα στο airnews.gr, νομίζω θα έχει μια
1: συγκλονιστικό
0: για την τραγωδία, για αυτή την φοβερή σφαγή, την απίστευτη θηριωδία, απίστευτη θηριωδία, η οποία πραγματικά στοιχιώνει και την περιοχή, φυσικά και τους Φωνιάδες, έτσι εννοείται. Λοιπόν,
1: τι άλλο ήθελα να σου πω, είχαμε και μια, ήθελα να σου πω για τον Belfast και τα επεισόδια που είχαμε στο Belfast.
0: Ναι, αναμενόμενα.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε, αναμενόμενα.
1: Το βίντεο της φαγής κυριολεκτικά
0: της επίθεσης. Νομίζω ο άνθρωπος δεν πέθανε, έχω την εντύπωση.
1: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά τραύματα.
0: Λοιπόν, ένας τύπος από το Σουδάν.
1: 30χρονο.
0: Ναι.
1: Είχε άσυλο.
0: Ναι. Ζούσε δηλαδή νόμιμα.
1: Ναι.
0: Παλιά, πριν από τη Βόρεια Ιρλανδία, ζούσε στη Δημοκρατία, το Έιρε, έτσι, στην Ιρλανδία κανονικά. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Για πρώτη φορά έχει ανοίξει κουβέντα και για δημοψήφισμα για ένωση των δύο Ιρλανδιών. Τώρα,
1: ναι.
0: Ξέρω αν θα πεις.
1: Πόσο όριμα είναι οι συνθήκες, ναι.
0: Κλείνω την παρένθεση. Και τι έκανε αυτός ο 30χρονος Σουδανός? Περπατούσε στον δρόμο, κρατούσε ένα χασαπομάχαιρο εκεί πέρα, τι ήταν. Βρήκε έναν διαβάτη και το επιτέθηκε. Με στόχο να τον αποκεφαλίσει.
1: Ναι, τον έριξε κάτω.
0: Έπεσε από πάνω του.
1: Και άρχισε να τον μαχαιρώνει.
0: Με στόχο να τον αποκεφαλίσει.
1: Τρεις ή τέσσερις πολίτες τον αφόπλησαν.
0: Και αυτό δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, οι Ιρλανδοί επιβεβαιώνουν την θύμη τους ότι είναι οι Μεσόγειοι του Βορρά. Δηλαδή,
1: δεν αδιαφόρησαν.
0: Το λέω διότι έτυχε να δούμε αυτές τις ημέρες και διάφορα άλλα περιστατικά, ας πούμε, επιθέσεων σε βόρειες χώρες εναντίον γυναικών, για παράδειγμα. Βγαίνει ένας μοσκλετιστής, ακατεύει μια γυναίκα στο ξύλο και οι περαστικοί πάνε και του χτυπάνε φιλικά την πλάτη. Ναι. Εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Συνεχίζουν κανονικά την ημέρα.
0: Ναι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, τον αφόπλησαν πολύ.
0: Του την πέσανε πέντε πολίτες και μια γυναίκα ανάμεσά τους. Το είδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Τον αφόπλησαν. Τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στις αρχές. Βέβαια, με το που συνέβη το περιστατικό, το βίντεο είναι φρικιαστικό, το βίντεο της επίθεσης τους.
1: Ναι. Δεν αντέχεις να το δεις.
0: Ο άνθρωπος νοσηλεύεται πραγματικά σε πάρα πολύ,
1: σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Σοβαρή κατάσταση. Είναι πολύ τραυματίας, πολύ σοβαρά τραύματα έχει.
0: Λοιπόν.
1: Το βράδυ γίνανε επεισόδια, λοιπόν.
0: Με το που δημοσιοποιήθηκε το βίντεο, ήταν προφανές το τι θα συμβεί. Δεν γίνανε επεισόδια, έγινε.
1: Οδομαχίες.
0: Ολοκαύτωμα.
1: Ναι.
0: Εναντίον μεταναστών,
1: κάποια
0: έτσι.
1: Σπίτια, βέβαια. Ναι. Εναντίον μεταναστών.
0: Και είναι, λένε στην Βόρεια Ιρλανδία ότι είναι μόνο η αρχή. Ότι θα συνεχιστούν δηλαδή τα επεισόδια. Έτσι.
1: Θα παρακολουθούμε το θέμα.
0: Ναι. Οι αρχές φυσικά έχουν συλλάβει τον Σουδανό, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και άλλα, βέβαια. Είχε πάει στο Belfast το Φλεβάρι του 23 και είχε υποβάλει έτσι ασύλου. Η σύντροφός του εξέφρασε δημοσίως την υπερηφάνειά της για τη στάση του.
1: Μάλιστα. Τι αν πεις τώρα?
0: Όχι, κάτσε. Ναι. Θα δείξω να κάνω εγώ λάθος. Είναι... όχι, είναι ενός από τους ανθρώπους που τον έσωσαν. Ναι.
1: Μάλιστα,
0: ναι, μα λέω και εγώ. Ναι, η σύντροφος του. Μα και εγώ μπερδεύτηκα. Η σύντροφος του ανθρώπου που έσωσε το θύμα της επίθεσης.
1: Καλά κάνει.
0: Ναι, δήλωσε ότι είναι περήφανη, ακριβώς. Και πολύ καλά κάνει και είναι περήφανη, γιατί σώθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Σε κίνδυνο τη ζωή σου με έναν άνθρωπο που είναι σε αυτή την κατάσταση και με ένα μαχαίρι.
0: Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο να αφοπλιστεί ένας άνθρωπος παρανοϊκός εκείνη τη στιγμή.
1: Ο οποίος έχει χάσει τον έλεγχο και κρατάει ένα φωνικό όπλο.
0: Αλλά σε ό,τι αφορά τα επεισόδια, να σας πούμε ότι πυρπόλησαν λεωφορεία, πυρπόλησαν σπίτια μεταναστών, πυρπόλησαν οχήματα, καταστήματα. Τα βίντεο τα οποία έχουν έρθει στο φως είναι εξόχως χαρακτηριστικά των ταραχών. Παντού φωτιές, θα έλεγε κανείς. Κάει και το Belfast.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
1: Θέλεις να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα? Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να ακούσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, ή πάμε απευθείας στα πρωτοσέλιδα? Διάλεξε δύο επιλογές.
0: Να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Εντάξει.

0: Θα πρέπει γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη γέφυρα και να δούμε τα πρωτοσέλιδα επιγραμματικά.
1: Πάμε,
0: γιατί έχουμε δύο καλεσμένους.
1: Έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε.
0: Θα χειριστούμε το ραδιοφωνικό χρόνο. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα στις επιχειρήσεις». Έχει νομίζω το ενδιαφέρον του. Επίσης, δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων στις 15 χώρες. Και ένα στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Τα ενισχυτικά ευρήματα και η αύξηση των τιμισυνθετικών ουσιών. Τώρα, εμένα μου κάνει εντύπωση. Ένα στους 10 εφήβους κάνει χρήση κάναβης.
1: Σου φαίνεται μικρό.
0: Μάλλον. Μικρό. Ναι. Επίσης. Όπου τώρα θα γίνει χαμός με τα μηνύματα. Τα μικρότερα αδέλφια είναι πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία, γράφει η εφημερίδα. Τα ευρήματα ερευνών που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τριτότοκα παιδιά να έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα επιχειρούν να εξηγήσουν αμερικανικά δημοσιεύματα, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς τους και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα όταν είναι μικρά. Φαίνεται ότι οι γονείς αφιερώνουν μέχρι και 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε ημέρα.
1: Εγώ διαφορετικά ήξερα ότι τουλάχιστον είναι πιο ανθεκτικά από την άποψη της συμπεριφοράς και λιγότερο κακομαθημένα τα δεύτερα και τα τρίτα παιδιά. Ναι. Οι γονείς ξέρουμε καλύτερα. Έλα, πάω στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Ναι.
1: Σε όλη τη χώρα τη μέσα κινείται ο νέος χάρτης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Με ποσοστά για αύξηση τιμών. Στην Αθήνα 5,2% πάνω. Στις λοιπές περιοχές 6,9%. Σε άλλες μεγάλες πόλεις 5,4%. Ένα είναι το συμπέρασμα, η ανωδική πορεία δεν έχει σταματήσει. Δεύτερο θέμα, πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέ νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και από τα νέα, Χαμάς ετοιμάζαν εξαγωγή τρομοκρατίας και στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να συνεχίσω, να έρθω στην απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο «Εθνική Συμφωνία για Μειώση των Τιμών στο Ράφι. Επαφές στο Δωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ». Άντε να δούμε. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή. 15 χρόνια το εφημερίδα, σταθερότητα και ανάπτυξη το διακύβευμα των εκλογών. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσουμε τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον.
1: Μάλιστα, εφημερίδα των συντακτών. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, τα μπάνια του λαού. Διακοπές για λίγους και για λίγο. Και ένα ακόμη θέμα, αυτοσχέδιες χωματερές, εστίες πυρκαγιές και τοξικής μόλυνσης.
0: Ριζοσπάστης, κύριος τίτλος, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπεριαλιστικού πολέμου. Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή, ό,τι περιτύλιγμα και αν του βάλετε, δύσκολα μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας.
1: Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Εκτός από τα οικόπεδα υπάρχουν και τα χωράφια. Ναι, ράλι τιμών λοιπόν. Δεύτερο θέμα, νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός.
0: Ναι.
1: Τρίτο θέμα, από τις ουρές ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr.
0: Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά. Μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Κι άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Μέσα στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Να
0: ακόμη, αγαπηδάκι, αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό εθνιδιασμό. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Διαβάζω στην Εστία, κύριος τίτλος, ήθελα να φορτώσουν το Ερέκθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Κούπες με καφέ και σπρέι για

0: 48 πρώτα λεπτά, να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Και πάμε γρήγορα στο Αίγιο να συναντήσουμε την συνάδελφό μας, την Αθανασία Σταμοπούλου, να μας πει για αυτό το θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με το διπλό φωνικό. Το διπλό φωνικό μιας γυναίκας και του γιού της χθες μέσα στο σπίτι τους. Έχει συλληφθεί ο.
2: Δεν έχει συλληφθεί, έχει προσαχθεί.
0: Έχει προσαχθεί, εντάξει. Μάλιστα, έχει προσαχθεί. Μην τον μπερδεύουμε. Ο 65χρονος σύντροφος της Μακαρίτσας, ναι. Αλλά δεν έχει ομολογήσει.
2: Δεν έχει ομολογήσει, όχι. Καλή σας μέρα και από μένα. Βρίσκομαι στο λόγο. Υπάρχει μια παγωμάρα εδώ, ένα μούδιασμα της τοπικής κοινωνίας. Καταλαβαίνετε, ένα χωριό, παραθαλάσσιο χωριό, κοντά στο Αίγιο, που ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπο με ένα διπλό έγκλημα, με ένα ειδεχθές έγκλημα, το οποίο δεν έχει βρει ακόμα τη λύση του, αλλά τα εκεί κατευθύνεται σύμφωνα με τις αστυνομικές μας πηγές. Έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις ο σύντροφος της 54χρονης γυναίκας και υπάρχουν και στοιχεία τα αποτελέσματα των οποίων περιμένουμε και εμείς και οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εξιχνιαστεί αυτό το έγκλημα, το οποίο από ό,τι φαίνεται έγινε χθες το πρωί σε μια λίμνη αίματος μάνα και γιος. Ο γιος δέχτηκε τα πρώτα χτυπήματα και ήταν εξεπαστής από αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια με μαχαίρι. Η μητέρα φαίνεται να έχει τραύματα αμυντικά από μαχαίρι. Φαίνεται ότι είχε δει το έγκλημα αυτό που είχε γίνει στο γιο της και αμύνθηκε, και ο δράστης την χτύπησε με πολλαπλά με πολλαπλές μαχαιριές και αυτήν. Τώρα ο 65χρονος σύντροφος μάλλον της 54χρονης είπε ότι τους είδε σε αυτή την κατάσταση, όμως τόσο κοιλίδες αίματος που έχουν βυθεί σε ρούχα του, τα οποία είχε πλύνει το διάστημα που φαίνεται ότι έλεγε ότι κοιμόταν. Αποτυπώματα. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης στο σπίτι οδηγούν προς τα εκεί. Υπάρχει μόνο ένας ύποπτος για το δεσινό φωνικό. Δεν έχει ομολογήσει ακόμα. Τόσο βράδυ μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο του Αιγείου. Είχε συμπτώματα μέστης, δεν αισθανόταν καλά κτλ. Οδηγήθηκε μέχρι εκεί. Πληροφορίες τελευταία στιγμή μου λένε ότι θα οδηγηθεί στο εισαγγελέα Αιγείου για οπλοκατοχή τώρα, γιατί δεν έχει ομολογήσει, οπότε δεν μπορούν να τον κρατήσουν ακόμα οι αστυνομικές αρχές, θα πρέπει να τον αφήσουν ελεύθερο. Οπότε κοιτάζουν οι αστυνομικοί να κερδίσουν χρόνο, να το μεταφέρουν στον εισαγγελέα, μήπως και ομολογήσει ή αν έχει συμβεί κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία.
3: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, 8 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε, αλλά ο χρόνος μας πιέζει. Έτσι θα επιλέξουμε 2-3 που είναι βασικά. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάμε με ένα θέμα. Έχετε και τώρα στο Υπουργείο και νέες αφήξεις, αλλαγές κλπ. Λοιπόν,
4: έρχεται ο νέος Υφυπουργός Οικονομικών, Μαρκόπουλος.
0: Μάλιστα.
4: Είναι καλό έργο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ένα από τα πρώτα θέματα, που μάλιστα το έχουμε και εδώ στο earthnews.gr, αφορά τις αντιδράσεις, τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν στο θέμα της φορολογίας για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Διότι η φορολογία, μάλλον οι φοροαπαλλαγές μειώνονται και αυξάνονται οι λιανικές τιμές. Υπάρχουν σκέψεις για διόρθωση σε αυτό το ζήτημα, όπως διαβάζουμε και μαθαίνουμε?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του, και τα συλλέγουμε όλα αυτά, και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις, και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
0: Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
4: Επομένως, φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
3: Απλά μας εκπλήσει, γιατί

0: ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
1: Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με
0: ναι,
1: τη συγκεκριμένη διάταξη.
0: Η μείωση φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
1: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
2: Θέμα δεύτερο. Διαβάζουμε σήμερα ότι υπάρχει και μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την αυστηροποίηση του πλαισίου για βιοπραγίες εναντίον εφοριακών. Ότι
1: ναι,
2: υπάρχει όντως αυτό. Όσοι το κάνουν απειλούνται με λουκέτο επιχειρήσεως μέχρι και 3 χρόνια, μαθαίνουμε.
1: Προφανώς, καταρχήν να πούμε ότι είναι κάτι απολύτως καταδικαστέο, έτσι.
2: Ναι.
1: Και ότι δεν πρέπει να περιμένουμε αυτή τη διάταξη προκειμένου να θεωρούμε και να καταδικάζουμε τέτοιου είδους κινήσεις
2: ναι,
1: και πράξεις απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους στην ουσία. Και είναι άνθρωποι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών και του έργου που κάνουν καθημερινά σε όλη την Ελλάδα και αθόρυβα πολλές φορές, έχουν ως αποτέλεσμα να επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τη φοροδιαφυγή. Υπήρξε ένα περιστατικό πριν λίγες ημέρες στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος. Πέραν όμως από αυτό, υπήρχε εξ αρχής μια σκέψη αυστηροποίησης του πλαισίου και γι' αυτό το λόγο ανακοινώθηκαν γενικότερα αυστηροποίηση του λεγόμενου ποινολογίου από την ΑΔΕ, ακόμα και για επιχειρήσεις οι οποίες φοροδιαφεύγουν. Υπάρχει πρόβλεψη πλέον για κλείσιμο έως 10 μέρες mm-hmm. αναλόγως της βαρύτητας και της έντασης της παράβασης και εφόσον υποτροπιάσει ο επιχειρηματίας. Υπάρχουν επίσης πιο αυστηρές ποινές σε εκείνες εταιρείες οι οποίες παράγουν παράνομα λογισμικά και πειραγμένες ταμιακές, αν μπορώ να το πω όσο γίνεται πιο λαϊκά, όπου εκεί προβλέπεται μέχρι και κλείσιμο έως 24 μήνες. Όπως επίσης υπάρχουν και αυστηροποίηση ποινών για εκείνες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοια παράνομα λογισμικά, που εκεί προβλέπεται κλείσιμο έως και 12 μήνες.
0: Ναι.
1: Γενικότερα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχει ένας πολύ ψηλός βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα όσον αφορά τη φοροδιαφυγή.
0: Και γι' αυτό σφίγγεται το κλειό έναντι, φαντάζομαι, των επιχειρήσεων οι οποίες επιμένουν πειράζοντας ταμιακές.
1: Αυτό
0: που αναφέρατε.
1: Αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα
0: από
1: να καταλήξω.
0: Πότε θα ισχύσει αυτό?
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω ναι, να πω απλά ότι δεν γίνεται την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπων, κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συμμορφώνονται και με την κάρτα εργασίας και με τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και γενικότερα με το πνεύμα του νόμου, να υπάρχουν διάφοροι πονηρούλιδες, μειοψηφία, οι οποίοι συνεχίζουν όχι απλά να φοροδιαφεύγουν, αλλά να χρησιμοποιούν και εξελιγμένες μορφές φορολογικής παραβατικότητας, όπως είναι τα πειραγμένα λογισμικά, mm-hmm, για mm-hmm. να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους εις βάρος και του κράτους, αλλά και των πελατών τους. Γιατί τους πελάτες τους πρωτίστως κλέβουν όταν δεν αποδίδουν τους φόρους για τις αποδείξεις ή το ΦΠΑ, έτσι. Και τους πελάτες πέραν από το κράτος. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά θα ισχύσουν άμεσα μέσα στο επόμενο διάστημα για να προλάβουμε και την τουριστική σεζόν και να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτά τα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τσάπαλε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ναι, σαν σχόλιο ναι, τελευταίο. Έρχεται η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού
2: ναι,
1: από τα 1250
2: στα 1600.
1: Ευρώ στα 1600 και αφορά τόσο οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και εν γέννη το δημόσιο, όσο και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ και μας ρωτάνε οι πολίτες. Εγώ που έχω οφειλές σε μια τράπεζα, τώρα έχω 1250 ευρώ κατάσχεστο. Θα ισχύσει το 1600 άρι. Θα ισχύσει και για αυτούς το 1600 άρι και για οφειλές προς τράπεζες.
0: Από πότε και αυτό? Πότε?
1: Αυτό από τον επόμενο μήνα. Μόλις ψηφιστεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από τον επόμενο μήνα ξεκινάμε. Μπορεί και τέλος Ιουνίου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε.
2: Να είστε καλά.
0: Είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Πολύ σύντομα όλες τις οικονομικές ειδήσεις ζητήσαμε τον κύριο Τσάπαλο.
2: Νομίζω.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Έχουμε πάρα πολύ και πάλι στα γνωστά σημεία. Δηλαδή, έχουμε στην Αττική Οδό και έχουμε και στον Κηφισό. Πολύ πολύ σύντομα. Στον Κηφισό έχουμε ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό, από την Κηφισιά, και φτάνει πια, έχει φτάσει πια μέχρι την Πέτρου Ραλή. Στο ρεύμα καθόδου μιλάμε. μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων. Στην άνοδο στο ρεύμα ανόδου λίγο καλύτερη εικόνα με προβλήματα όμως. Από την Ιερά Οδό μέχρι τη Φιλαδέλφια, εκεί που στενεύουν, κάνει το αυτό που λέμε λεμομπούκαλο. Στην Αττική Οδό πολυκίνηση, από τη Φιλής μέχρι και την Δουκής Πλακεντίας περίπου. Στη Δουκής Πλακεντίας όμως έχουμε και στα δύο ρεύματα στην Αττική Οδό. Πάρα πολύ κίνηση στην Παραλιακή. Ξεκινάει από τον Άλυμο και φτάνει μέχρι και τον Πειραιά. Πολύ έντονα τα προβλήματα στη διασταύρωση με την Πειραιός και βεβαίως στο λιμάνι του Πειραιά. Κηφισίας, το ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι. Μεσογείων, από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο στην Αθήνα, ιδιαίτερα Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας. Κατεχάκι, Ηλιουπόλεως και Αρδιτού αυτή την ώρα. Και στην Ιερά Οδό από το Περιστέρι μέχρι και το Σχιστό πολύ κίνηση.
2: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ναι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα $92.39 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $89 το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Διακομματική Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρηταίων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Ερτρίπολης, πιο συγκεκριμένα, η ανοιχτή γραμμή και σήμερα κοντά σας, Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου του 2026. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα ειδησιογραφίας. Με Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γκάρνος στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπάλας στο μικρόφωνο και αυτό το πρωινό. 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, θα είμαστε μαζί ζωντανά μέχρι λίγο πριν τις 10. ...101,5 στα FM Ερτρίπολης κυρίως και όχι μόνο, 2710-2248-57, ο σημαντικός τρόπος επικοινωνίας στο τηλέφωνο, υπάρχει και το mail βέβαια, ertripolis@papaker.gr, λατινικά, πεζά και όχι μόνο επίσης. Με ήλιο αυτές τις πρωινές ώρες, τα γνωστά ωστόσο, μετά τις 3.30-4 υπάρχει πιθανότητα βροχής στην Τρίπολη. Χθες με καταιγίδα, με αστραπή, με βροντί, με ραγδαιότητα εκεί μετά τις 3 και βέβαια με ζητήματα. Είτε κλαδιά έπεσαν, είτε είχαμε νωρίτερα τροχαίο ατύχημα, είτε πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους όπως η ΟΗΕ, στη Μοντζουροπούλου και σε άλλους δρόμους, στις γραμμές του τρένου. Και βέβαια, ξέρετε, σε όλα αυτά πάντα οι υπεύθυνοι θεσμικοί μεταξύ άλλων περιγράφουν μόνο το θέμα, τονίζουν ότι τα πάντα λειτουργούν γρήγορα, κινητοποιούνται, πυροσβεστική, αστυνομία, πολιτική προστασία, και στο τέλος βάζουν και την ατομική ευθύνη, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αλλά βάζουν πάντα την ατομική ευθύνη και εκεί καταλήγουν. Είναι μια εποχή όπου οι καθαρισμοί εν ώψη αντιπυρικής έχουν αφήσει κάτω κλαδιά, χόρτα ξεραμένα, τα οποία μετακινούνται και εμποδίζουν τα φρεάτια απορροής των υδάτων, προκύπτουν και τέτοια ζητήματα ή και άλλα ζητήματα. Και απλά αυτό γίνεται ως περιγραφή, μέχρι να πάμε σε κάτι πιο σοβαρό κάποια στιγμή και εκεί μετά να ξεκινήσει το μπαλάκι των ευθυνών από τον Άννα στον Καγιάφα. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας, άρα λοιπόν να είστε προσεκτικοί, μόνοι σας, πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας, καθαρίστε τα ρήθρα, τα πεζοδρόμια σας, τα φεάτια σας μόνοι, γύρω γύρω, προφυλαχτείτε όταν προκύπτει κάτι, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει. Ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Κώστας Τζούμης, χθες περιέγραψε το ζήτημα που προέκυψε το μεσημέρι στην Τρίπολη και σήμερα προβλέπεται βροχή. Θα δούμε σε τι βαθμό και πώς αυτή θα είναι εκεί γύρω στις 4 το μεσημέρι. Εκτιμώ ότι δεν θα είναι κάτι σαν το χθεσινό. Ακούμε τον κ. Τζούμη τι είπε. Είχαμε και κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία και κάποιες έτσι... κάποια πλημμυρισμένα υπόγεια, ισόγεια, αυλές, αλλά όχι κάτι περαιτέρω. Όμως δεν είναι τίποτα σίγουρο, μπορεί να συμβεί τραγωδία ανά πάσα στιγμή. Για να ακούσουμε τον κύριο Τζούμη.
1: Έγιναν αναλύσεις υδάτων, κυρίως ήταν στα υπόγεια αυτά όλα από επιστροφή νερού από τις ολυνώσεις δικές τους και όχι από το δρόμο, δεν έγινε πλημμύρα από το δρόμο να μπει στο υπόγειο. Οι αγωγοί δεν τραβούσαν την ποσότητα του νερού και όσοι δεν είχαν αντεπίστροφα, όπως τα λένε αυτά τα φρεάτια, βαλβίδα, πλημμύρισαν κάποια υπόγεια. Και είχαμε 2-3 σημεία στο σταθμό και στη Μουτζουροπούλου, όπου φερτά κάλυψαν τα φρεάτια και είχαμε μια μικρή πλημμύρα στο δρόμο, χωρίς να μπει στα σπίτια εκεί. Επενέβη αμέσως η ΔΕΙΑΤ και ο Δήμος, η πολιτική προστασία, ήμασταν εκεί όλο το μεσημέρι και αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Εννοείται ότι θα καταγραφούν αν έχουν γίνει κάποιες ζημιές σε υπόγεια κλπ. Να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι πλημμύρες αυτών των. Πώς πλημμύρισαν αυτά τα υπόγεια, για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα, αν προβλέπεται κάποιο είδους αποζημίωση.
0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Air Tripolis, κυρίες και κύριοι, ανοιχτή γραμμή. Και βέβαια να συνεχίσουμε, μια σκέψη. Ανακατευθήκαμε και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Νωρίτερα, χθες, η Δημοτική Αρχή γνωστοποίησε, εμείς βέβαια το ξέραμε, αλλά και επίσημα, ότι την Παρασκευή επανατοποθετείται στη θέση του ο εύπος Ανδριάντας του Θεόδωλου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως, ένα τοπόσημο για την πόλη. Την επόμενη μέρα θα γίνει μια εκδήλωση στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, όπου θα γίνει ενημέρωση από τους υπεύθυνους για το πώς κύλησε το έργο της συντήρησης και της αποκατάστασης. Θα υπάρξει και προβολή έτσι οπτική. Και την μεθεπόμενη, στις 19 του μήνα, η Δημοτική Αρχή ετοιμάζει έτσι μια μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Άρεως για την τελετή εγγενείων στις 19 του μήνα. Θα γίνει αυτό. Να τονίσουμε ότι θα βγει και πρόγραμμα, είναι Παρασκευή 19 του μήνα το απόγευμα. Ίσως έχουμε και την παρουσία της Λίνας Μενδώνη στην τελετή. Από εκεί και έπειτα βέβαια υπενθυμίζω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη το θέμα κάποιων ανθρώπων που ζητούν να κηρυχθεί όλη η δομή ως νεότερο μνημείο. Και για το λόγο αυτό έχουν κάνει παρέμβαση, αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφασης υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού που δεν το χαρακτηρίζει νεότερο μνημείο. Ζητούν λοιπόν πριν φτάσει σε μια εξέταση δίκης να υπάρξει παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη αποκλειστικά, ώστε να κηρυχθεί νεότερο μνημείο, γιατί υποστηρίζουν ότι εκεί είναι και τα κόκαλα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και είναι ένας χώρος όπου πραγματικά πρέπει έτσι να είναι ένα μνημείο και όχι απλά ένας ανδριάντας, ένα άγαλμα. Αν κηρυχθεί βέβαια νεότερο μνημείο, από εκεί και έπειτα μετά τα πράγματα αλλάζουν σε οποιαδήποτε πρόθεση κάποιου να κάνει οτιδήποτε, γιατί χρειάζονται μετά άλλες διαδικασίες. Θα δούμε λοιπόν. Έκανε και ένα χητικό ο Δήμαρχος, ο κ. Τζούμης, από το χώρο εκεί όπου γίνεται η επισκευή του έφηπου Ανδριάντα. Να ακούσουμε, Μαρία Αντάτουλη, και αυτό το ηχητικό, τι είπε ο κ. Τζούμης για τις εκδηλώσεις που έρχονται σε λίγες ημέρες, και Παρασκευή και 18 και 19 Ιουνίου. Μιας και είπαμε και την κυρία Μενδώνη, η οποία θα είναι και στην τελετή εγγενείων του ανακαινισμένου και με επέκταση νέου αρχαιολογικού μουσείου Άργους σε λίγες ημέρες, στις 29 Ιουνίου, τα εγγένεια του νέου αρχαιολογικού μουσείου Άργους εκεί στους στρατώνες Καποδίστρια, που μαζί με το Βυζαντινό Μουσείο αλλά και μαζί με το Επιγραφικό Μουσείο που έρχεται δημιουργείται ένα σπουδαίο τρίγωνο μουσείων για την επισκεψιμότητα και όχι μόνο, σε συνδυασμό και με το αρχαίο θέατρο της πόλης και την αγορά. Είναι ικανά πράγματα να προσελκύσουν πακέτα ανθρώπων, επισκεπτών, και όχι μόνο να πηγαίνουν αυτοί στο Ναύπλιο. Να λοιπόν μια σκέψη που θα μπορούσε και η Τρίπολη να έχει τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν τα έχει. Για να ακούσουμε τον κύριο Τζούμη.
1: Με σοβαρότητα αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα. Μέσα σε 3 μήνες που προέβλεπε η σύμβαση ολοκληρώθηκε και την Παρασκευή 12 Ιουνίου επιστρέφει στην πλατεία Άρεως στη θέση του για να εποπτεύει και να παρακολουθεί την εξέλιξη Τρίπολης σας. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, στο Μαλλιαροπούλιο θα γίνει η παρουσίαση όλης της συντήρησης από τον καθηγητή τον κύριο Γεωργιλάκη, και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το απόγευμα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα στην πλατεία Άρεως.
0: Αυτά λοιπόν και με τα εγγένεια της τοποθέτησης του Ανδριάντα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι και άλλες τέτοιες διαδικασίες εγγενείων, πλατιών, του κολυμβητηρίου. Και βέβαια, μιας και μιλάμε και για το κολυμβητήριο, να τονίσουμε εδώ ότι θα πρέπει πάντα, ξέχωρα και πέρα από τα εγγένεια, θα πρέπει να έχει άδειες για να λειτουργήσει κανονικά. Άδειες όλων των ειδών μέσα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για το λόγο αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες πέρασε μια απόφαση εκεί για κάποιες αποτυπώσεις, γιατί το ξέρεις Μαρία Ντάτουλη, σχεδόν όλες οι δομές στο ΔΑΚ Τρίπολης δεν έχουν αδειοδοτήσεις. Έχουν γίνει εγγραφές στο κτηματολόγιο, αλλά δεν έχουν αδειοδοτήσεις. Υπάρχουν διάφορες αδειοδοτήσεις. Πρέπει λοιπόν όλα, πρέπει το ΔΑΚ να γίνει νόμιμο. Δηλαδή δεν είναι νόμιμο. Σαν τη στέγη Καλατράβα. Θυμάσαι, κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες, κάναμε το έργο και δεν ήταν σαν αυθαίρετη αυτή τότε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι για την εκπομπή. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε να συνεχίσουμε την εκπομπή.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, κυρίες και κύριοι. Έρχεται με το τέλος του μήνα το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ξεκινά στις 25 Ιουνίου, Πέμπτη, με την εντυπωσιακή ειδική διαδρομή στο ελληνικό της Αθήνας. Αμέσως μετά το βράδυ τα πληρώματα θα βρεθούν στο λιμάνι της Κορίνθου. Από εκεί με super fast θα ταξιδέψουν στην Ιταία, όπου θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος των 16 υπόλοιπων ειδικών διαδρομών, 1488 χιλιόμετρα, ένα σκληρός αγώνας του πρωταθλήματος ράλι. Περιλαμβάνει και την Αρκαδία μετά από πάρα πολλά χρόνια, και την Κορινθία και την Αργολίδα. Θυμίζω, δύο ειδικές διαδρομές στην περιοχή μας, και στο Μέναλον και στην Σκυρίτιδα, στις Κολίνες. Έχουν ανακοινωθεί και τα πληρώματα. Υπάρχουν και ελληνικές παρουσίες, υπάρχουν εταιρείες μεγάλες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, διάφορες εταιρείες, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το σκληρό χωμάτινο ράλι Ακρόπολης με τις ειδικές διαδρομές, τι μπορεί να γίνουν με τις ομάδες εκεί που μετέχουν από διάφορες σπουδαίες εταιρείες αυτοκινήτων στις κατηγορίες. Αυτά λοιπόν και με το ράλι Ακρόπολης. Έρχεται στην Τρίπολη το Σαββατοκύριακο το συνέδριο φαρμακοποιών Πελοποννήσου. Θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο ΣΕΧΗ, Σάββατο το απόγευμα στις 6. Έτσι είναι η έναρξη του συνεδρίου των φαρμακοποιών, των φαρμακοποιητικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. 7ο συνέδριο γίνεται στην Τρίπολη. Η Τρίπολη, που τα τελευταία χρόνια έχει χάσει πολύ μεγάλα συνέδρια, ακόμα και σε αυτό πάρα πολύ δυσκολεύτηκε, έχει χάσει μεγάλα συνέδρια, μιλάμε για μεγάλα συνέδρια, γιατί δεν έχει κατάλληλες, όχι μόνο κατάλληλο και ικανό αριθμό κλινών, δεν έχει τέτοια ξενοδοχεία που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλες τέτοιες διοργανώσεις. Ακόμα και αίθουσες διαλέξεων δεν έχει η Αρκαδική Πρωτεύουσα αυτό το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον. Προχωρούν βέβαια και οι εργασίες και στο Πνευματικό Κέντρο και στην Βίλα του Τουρκοβασίλη. Να δούμε εάν μπορεί μελλοντικά έτσι να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Κάποιες εργολαβίες με ασφαλτοστρώσεις ολοκληρώνονται σε αυτή τη φάση στην Τρίπολη, ενώ υπάρχει και μια άλλη σύμβαση που θα τρέξει μετά για νέες ασφαλτοστρώσεις. Μια καινούρια σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί. Υπό επιτήρηση όλη η περιοχή του Βαλτετσίου από το θέμα με την ευλογιά των εγωπροβάτων, έχει εισέλθει σε ζώνη συγκεκριμένη. Ο κύριος Χασάπης, ο αντιδήμαρχος, ενημέρωσε ότι και η ευρύτερη περιοχή εκεί του Βαλτετσίου υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις, με συγκεκριμένη ζώνη που έχει βάσει πρωτοκόλλου τοποθετηθεί η περιοχή του Βαλτετσίου. Να τον ακούσουμε τι είπε. Κρούσματα έχουμε και στο Δήμο Μεγαλόπολης και στο Δήμο Γορτινίας. Ας ελπίσουμε να μην προκύψει κρούσμα σε δομή και στο Δήμο Τρίπολης, γιατί αντιλαμβάνεστε, επιβάλλεται θανάτωση των ζώων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κτηνοτρόφο. Ελάχιστη είναι πλέον και αυτή η κτηνοτρόφη. Για να ακούσουμε τον κύριο Χασάπη τι είπε γι' αυτό.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε μια αγαστή συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο καλύτερα γίνεται τους κτηνοτρόφους των περιοχών αυτών για τις υποχρεώσεις που έχουν, και με την κτηνιατρική υπηρεσία φυσικά έχουμε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως πολύ καλά πιθανόν να γνωρίζετε, έχει επηρεάσει τη χώρα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ στην Αρκαδία καθυστερήσαμε, αλλά δυστυχώς πλέον έχουμε επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα, κάτι το οποίο μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα να εισέλθει και στο Δήμο Τρίπολης και να επηρεάσει και το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και τα οικονομικά, να προκαλέσει οικονομικές ζημιές στους κτηνοτρόφους.
0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Θα μείνουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μιας και υπάρχει μια αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο για να παραδοθεί, να μισθωθεί μια συγκεκριμένη σιδηροδρομική μετρική γραμμή στην απόσταση μίλια Αργολίδας Τρίπολη από μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία ζητά έτσι να πάρει αυτό το έργο για να το εκμεταλλευτεί. Δεν ξεκαθαρίζει ακριβώς, προφανώς τουριστικά, αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει και το αίτημα αυτό, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, απλά ο Δήμος Τρίπολης να υποστηρίξει, να ενισχύσει το αίτημα αυτής της ιδιωτικής εταιρείας προς το Υπουργείο. Θετικά απάντησε ο Δήμος, εξάλλου έχει πάρει και αποφάσεις στο παρελθόν για να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική γραμμή. Δεν έχει σχέση αυτό με την επαναλειτουργία μέσα από κάποιο δημόσιο φορέα ή κάτι άλλο. Έχει σχέση με μία αίτηση παραχώρησης γραμμής για συγκεκριμένους λόγους, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μιας ιδιωτικής εταιρείας που θέλει να εκμεταλλευτεί το κομμάτι μίλη Τρίπολης. Και ο Δήμος Τρίπολης το συζήτησε το θέμα, υπήρξαν και κάποιες έτσι επιφυλάξεις. Ωστόσο ενέκρινε ότι δεν έχει αντίδραση και αντίθεση στο να προχωρήσει μια τέτοια προοπτική. Δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τι ακριβώς σκέπτεται και αν πάρει βέβαια άδεια ή αν το Υπουργείο επιχειρήσει να κάνει κάποιο διαγωνισμό, να μετέχουν και άλλοι ιδιώτες σε αυτό το έργο. Για να ακούσουμε τον κύριο Τζούμι πώς περιγράφει αυτό το αίτημα.
1: Τώρα υπάρχει μία πρόταση μίας εταιρείας που λέγεται Ιδιωτική Ελληνογερμανική Πρωτοβουλία Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων Ελλάδος, όπου έχει υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να αναλάβει τη λειτουργία της υποδομής γραμμής και την επανεργοποίησή της και ζητάει από εμάς την υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, μια απόφαση. Λέει, επειδή η σιδηροδρομική γραμμή λόγω μη συντήρηση υποβαθμίζεται συνεχώς και το κόστος μελλοντικής επανεργοποίησης αυξάνεται σημαντικά, η επανεργοποίηση γραμμής θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας. Η πρωτοβουλία της εταιρείας αυτής αποτελεί μια ευκαιρία διασφάλιση της μελλοντικής διατήρησης της λειτουργίας γραμμής.
0: Θυμίζω εδώ πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή ότι πρόσφατα και στην Καλαμάτα είχαμε μια πρωτοβουλία, αυτή τη θυμόμαστε και στην Αργολίδα και στην Αρκαδία, είναι η ελβετική πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία του τρένου της Πελοποννήσου που μετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία η ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού, η Πρεσβεία της Ελβετίας, διάφοροι επιστήμονες πανεπιστημίων κλπ. Κλπ. Όπου και εκεί ζητούν να λειτουργήσει ένας προαστιακός στην Καλαμάτα, Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτση, αλλά και το κομμάτι Κόρινθος Άργος Ναύπλιο να λειτουργήσει. Αυτό είναι άλλο σε σχέση με το αίτημα εδώ για Μήλους Τρίπολη από την εταιρεία, την ιδιωτική που ακούσαμε τον κύριο Τζούμι να περιγράφει, που ζητά η βοήθεια, υποστήριξη και από το Δήμο Τρίπολη σε ένα αίτημα που έχει καταθέσει στο Υπουργείο. Αυτά θα δούμε εάν μπορούν τέτοια πράγματα να προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, προφανώς για λόγους αναψυχής τουρισμού, να δοθούν κομμάτια της γραμμής της ιστορικής της μετρικής σε εταιρείες για να αναλάβουν αυτό το έργο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μικρή διακοπή, 9:30 εσίως και κάτι, και επιστρέφουμε με τραγουδάκι.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχούκαρα του Λέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
6: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
5: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

0: Εδώ, δεύτερο μέρος, ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στο επόμενο θέμα, θα πάμε στην περιφέρεια κοινών Τελακωνίας. Πρόσφατα ξέραμε ότι ολοκληρώνονται κάποιες διαδικασίες ώστε το Επιμελητήριο Λακωνίας να έχει μια δεύτερη δομή και στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Ενότητας, στη Σπάρτη, γιατί αλλού είναι βασικά η έδρα, και από εκεί και έπειτα προκύπτει και μια υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για τη δημιουργία ενός κέντρου διαβίου μάθησης και πολυχώρου δράσεων στη Σπάρτη. Είχαμε πρόσφατα και τις υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης. Εκεί ήταν και ο κ. Παναρίτης, ο πρόεδρος, ο κ. Πτωχός, ο περιφερειάρχης, ο κ. Βακαλόπουλος, ο δήμαρχος Σπάρτης, ο κ. Βερούτσης, ο αντιπεριφερειάρχης. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό, γιατί έτσι έχει ένα ενδιαφέρον. Το θέλει αυτό η Σπάρτη, έχει ανάγκη από μια τέτοια δομή. Υπάρχει και ένα αίτημα του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης που γίνεται για να υπάρξει μια διαδικασία μια λειτουργία, επαναλειτουργία του λεγόμενου προαστιακού σιδηροδρόμου της Καλαμάτας, Καλαμάτα Μεσίνη, Διαβολίτσι ή και το κομμάτι Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Υπάρχει μια πρωτοβουλία ανθρώπων που απαρτίζεται από διάφορους. Έγινε μια τέτοια εκδήλωση στην Καλαμάτα. Υπάρχει και ένα αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο μιας άλλης ιδιωτικής εταιρείας προς το Υπουργείο, όπου ζητά, όπως είπαμε και πριν από λίγο, για ένα χρονικό διάστημα να μισθώσει, να νοικιάσει τη μετρική γραμμή στην απόσταση Μίλια Αργολίδας Τρίπολης. Και ζήτησε και από το Δήμο Τρίπολης να υποστηριχθεί η εταιρεία αυτή στο αίτημα προς το Υπουργείο. Το έπραξε ο Δήμος Τρίπολης αυτό και περιμένουμε να δούμε εάν μπορεί, αν το Υπουργείο θέλει να δώσει, να παραχωρήσει για ένα διάστημα αυτές τις γραμμές για προφανώς λόγους αναψυχής, τουρισμού, αλλά σε αυτή την ιδιωτική εταιρεία ή στους ιδιώτες μιας άλλης πρωτοβουλίας που ζητούν τα θέματα του προαστιακού της Καλαμάτας αλλά και τη γραμμή Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Εκεί λοιπόν το Επιμελητήριο Εργαδίας έχει και μια επιστολή εκ νέου στήλη που ζητά αν προκύψει μια τέτοια αναμόρφωση του δικτύου του σιδηροδρόμου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί να μην εξεταστεί και το κομμάτι της Σπάρτης. Δεν έχει βέβαια υποδομή ακόμα η Σπάρτη, όμως τα υπόλοιπα επιχειρήματα στέκουν, αν μη τι άλλο, του Επιμελητηρίου. Για ποιο λόγο δηλαδή να ζητά το Επιμελητήριο να ενταχθεί σε αυτό το σχέδιο και η Σπάρτη, τα επιχειρήματα πραγματικά στέκουν. Αυτή είναι η δική μου προσωπική θέση. Κύριε Παναρίτη, γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα κύριε Ζορμπαλά, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Πάμε λίγο για την προγραμματική σύμβαση για το κέντρο διαβίου μάθησης και τον έτσι, χώρο εκεί που θα γίνονται κάποιες δράσεις. Είναι στη νέα δομή του Επιμελητηρίου στη Σπάρτη αυτό, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι μια πριν από τρεις μέρες, ας πούμε, ήταν μια ιστορική μέρα για το Επιμελητήριό μας. Υπεγράφει προγραμματική με την περιφέρεια και με το Δήμο της Σπάρτης, με τις τεχνικές υπηρεσίες στην ουσία, οι οποίες θα προκηρύξουν και θα επιβλέπουν το έργο. Ένα έργο το οποίο 100% χρηματοδοτείται από το Επιμελητήριο, απλώς την επίβλεση, την καλή εκτέλεση της διαδικασίας, αν θέλετε, και την προκήρυξη για το έργο το οποίο θα γίνει και θα κοσμεί το Επιμελητήριο και θα είναι μια δομή το οποίο θα γίνει στη Σπάρτη, θα γίνει ένα κέντρο διαβίου μάθησης μετασχηματικό, θα είναι ένας πολυχώρος, θα στεγαστούν πολλοί σύλλογοι, θα είναι μια χώρο συνάθλησης, αν θέλετε, και σκέψης όλων των επιχειρηματιών της Λακωνίας και όχι μόνο της Σπάρτης. Ένα κτίριο εμβληματικό, θα έλεγα, είναι το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο το ξέρουμε πολύ καλά, το αγόρασε πριν 3-4 χρόνια το Επιμελητήριο και θα το αναμορφώσει και θα το κάνει ένα σύγχρονο κτίριο, σεβόμενοι όμως και το παρελθόν. Δεν θα κάνουμε παρεμβάσεις δομικές, αν θέλετε, δεν θα αλλάξουμε κάτι στην μορφή όπως είναι το κτίριο. Είναι ένα κτίριο εμβληματικό, έτσι θα παραμείνει, αλλά θα γίνει ένα κτίριο σύγχρονο να εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματιών και όχι μόνο της Λακωνίας.
0: Πραγματικά είναι ένα εμβληματικό κτίριο, δεν πρέπει έτσι να γίνει μεγάλη παρέμβαση. πέρα από αυτά που πρέπει να γίνουν, και λέτε ότι εκεί θα κάνετε δράσεις και διαβίου, αλλά και όχι μόνο, έτσι.
1: Ναι. Ό,τι θυμίζει το παρελθόν, δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως είναι μέσα η ταμπέλα που είναι απ' έξω,
0: ναι,
1: όπως είναι,
0: θα παραμείνουν αυτά, βέβαια.
1: Οι γκισέδες θα είναι σαν εκθέματα μέσα,
0: μάλιστα,
1: τα οποία θα θυμίζουν το παρελθόν του κτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να το σεβαστούμε, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο πραγματικά κοσμεί, αν θέλετε,
0: είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Θεωρώ ότι δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το επιμελητήριο. Η ιστορική του έδρα παραμένει το Γήθιο.
0: Ναι.
1: Απλώς θα αποκτήσει και ένα δεύτερο εμβληματικό κτίριο, όπως έχει και το νεοκλασικό στο Γήθιο, στη Σπάρτη. Και μπορώ να πω, είμαστε από τα λίγα επιμελητήρια που έχει δύο εμβληματικά κτίρια στην κατοχή του.
0: Πολύ
1: και
0: λίγα.
1: Και το πρώτο,
0: ναι,
1: επιμελητήριο στην
0: Πελοπόννησο,
1: Ελλάδα.
0: Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σε αυτό σίγουρα. Ναι.
1: Όχι μόνο, είμαστε το πρώτο επιμελητήριο στην Ελλάδα που έκανε deal, μπορώ να πω, με την Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Πολλοί
1: έχουν προσπαθήσει να μας μιμηθούν και μας ρωτάνε πώς το κάναμε και δίνουμε, αν θέλετε, την τεχνογνωσία, αν το μπορούμε να το ονοματίσουμε έτσι, πώς κάναμε αυτή την πράξη, πώς κάναμε αυτό το deal με την Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα,
1: δεν είναι εύκολο, δεν ήταν εύκολο, κύριε Ζαμπαλά.
0: Όχι, όχι, όχι. Ειδικά οι επαφές με την Τράπεζα της Ελλάδος ή ακόμα με μετοχικά ταμεία στρατού, αεροπορίας και αυτά είναι πολύ δύσκολα. Αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν τους δικούς τους κανόνες.
0: Ακριβώς,
1: πολλά,
0: ακριβώς.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί όντως, δηλαδή, ένα όνειρο και ένα όραμα που είχαμε να αποκτήσουμε μία στέη και στη Σπάρτη, γιατί δεν μπορεί, ναι, η ιστορική έδρα είναι το Γήθιο, mm-hmm, αλλά η ιστορική Σπάρτη είναι η έδρα του νομού. Δεν μπορεί να μην έχει ένα κτίριο στη Σπάρτη το επιμελητήριο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Για την επιστολή τώρα εκεί με το αυτό που ζητάτε, πάλι επανέρχεστε για να ενταχθεί στο χάρτη μιας πιθανής έτσι αναμόρφωσης του Πελοποννησιακού Σιδηροδρομικού Δικτύου και η Σπάρτη. Είναι εύλογα τα επιχειρήματα, δεν το συζητάμε.
1: Κύριε Ζορμπαλά, θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί μια σύγχρονη κοινωνία, δεν μπορεί αν θέλουμε ανάπτυξη, αν θέλουμε η επιχειρηματικότητα να μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης και να μην έχουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο να μην αναπτυχθεί. Για πολλούς λόγους, αν θέλετε, και είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον, αλλά είναι και πιο φθηνό μεταφορικό μέσο ο σιδηρόδρομος. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος που σταμάτησε πριν 10-15 χρόνια να μην λειτουργεί ο σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο. Πιστεύω ότι θα πρέπει άμεσα αυτό να τεθεί σε λειτουργία, αλλά δεν θα πάμε με πρακτικές του χθες. Ο σιδηρόδρομος είναι ένας σύγχρονος σιδηρόδρομος, το οποίο θα αγκαλιάζει όλη την Πελοπόννησο. Η Λακωνία, αν θέλετε, είχε στερηθεί στο παρελθόν την επέκταση του σιδηροδρόμου και στη Λακωνία. Θεωρώ ότι ο σιδηρόδρομος σήμερα, αν μιλάμε να λειτουργήσει στη Λακωνία, δεν θα πρέπει να είναι απ' έξω στην Πελοπόννησο, δεν θα πρέπει να έξω η Λακωνία, το οποίο ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον έως το Γήθιο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις, αν θέλετε, αλλά όχι μόνο, ακόμα και τον τουρισμό και την ανάπτυξη και στον τριτογενή τομέα είναι βασικός πυλώνας ο σιδηρόδρομος. Βλέπουμε στην Ευρώπη ότι η ανάπτυξη μεγάλη έρχεται από τα τρένα. Τα τρένα οι οποίοι μεταφέρουν, αν θέλετε, και τα προϊόντα αλλά και τον κόσμο. Έτσι θα πρέπει να γίνουμε και σήμερα εδώ. Η Πελοπόννησος θα πρέπει άμεσα να τεθεί σε τροχιά, ας πούμε, ούτως ώστε να αποκτήσει πάλι τρένο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε αν προκύψει κάτι.
1: Εμείς θεωρούμε, δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά, το βλέπουμε ότι ορθώς πάει να γίνει και στη Μεσσηνία και στην Κορινθία και στην Αργολίδα, αλλά θα πρέπει να γίνει και στην Λακωνία. Και στην Αρκαδία, εννοείται, με την Λακωνία θα περνάει ούτως ή άλλως,
0: ναι,
1: το κέντρο του Πελοποννήσου. Αλλά θα πρέπει να γίνει η επέκταση και στη Λακωνία. Εμείς θα επιμείνουμε και θα επανέλθουμε σε αυτό, να ξέρετε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θεωρούμε μεγάλη σημασία την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και στη Λακωνία. Θα επιμείνουμε πάρα πολύ, ας πούμε, δυνατά και θα το φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά. Θα πρέπει να μην, από τον χάρτη να μην βγει η Λακωνία.
0: Κύριε Παναλίτη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την επαφή και την συνομιλία που είχαμε για αυτή τη νέα δομή και για την τελευταία σας επιστολή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με το Επιμελητήριο Λακωνίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οργανώνει 16 και 17 του μήνα στο Βραχάτι Κορινθίας μια διημερίδα με θέμα πολυδιάστατη φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εμπειρικά ευρήματα και πολιτικές κοινωνικής ανάπτυξης. Καλά είναι αυτά. Υπάρχει και μια εκδήλωση σήμερα για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό στην Τρίπολη. με ομιλίες, αλλά δυστυχώς αυτά δεν πρέπει να μένουν εκεί. Δηλαδή, τι εννοώ, υπάρχει αυτό το επίδομα γέννησης που δίνεται. Γιατί κάποιος δήμος δεν προχωρά και σε ένα έξτρα τοπικό επίδομα να το αυξήσει μόνος του, με όρους και προϋποθέσεις και κριτήρια. Γιατί δεν προχωρούν οι δήμοι σε κάποιες παρόμοιες

0: Τώρα, να σας πούμε ότι το θέμα με τα βιοτεχνικά πάρκα σε Ψαθή, Πλάκα ή το ιδιωτικό, η ιδιωτική εταιρεία που πήρε, κατέθεσε φάκελο να φτιάξει επιχειρηματικό πάρκο στην Μεγαλόπολη και υπάρχουν αντιδράσεις από παρατάξεις ότι αδράνησε ο Δήμος Μεγαλόπολης να προωθήσει αυτός φακέλους, θα συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα με αποκλειστικό και μόνο θέμα αυτό που έχει να κάνει με τα βιομηχανικά πάρκα. Αυτό είπε ο κ. Μιχόπουλος στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεχίζουμε σήμερα το επιμελητήριο στις 6 το απόγευμα, κάνει κάποια σεμινάρια στην Τρίπολη για τους επαγγελματίες. Είπαμε για την Εσπερίδα Υπογεννητικότητα Δημογραφικό στο Μαλλιαρόπουλιο Θέατρο της Τρίπολης σήμερα στις 7 το απόγευμα. Και βέβαια να τονίσουμε ακόμη ότι θα πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κούλη, στη Γορτινία, γιατί έρχεται σε λίγο καιρό το φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης Αρκαδίας Ζάτουνα, τριήμερες δράσεις στη Ζάτουνα της Γορτινίας. Ακούμε τον κύριο Κούλη τι είπε γι' αυτό.
1: Είναι πράγματι ένα σπουδαίο πολιτιστικό και τιμητικό γεγονός για τον τόπο. Οι μέχρι τώρα διοργανώσεις, οι τέσσερις που έχουμε ζήσει, ήταν υψηλότατο επίπεδο, με άριστες συμμετοχές και με πολύ έτσι καλό επίπεδο και σε επίπεδο συμμετεχόντων και σε επίπεδο τραπεζών, συζητήσεων και τα λοιπά, και σε επίπεδο πολιτιστικού ενδιαφέροντος συναυλιακά και τα λοιπά, και καλλιτεχνικά, τέλος πάντων, με κορυφαίες συμμετοχές από την Ελλάδα και όχι μόνον. Και γενικά είναι ένα από τα γεγονότα πλέον που έχει καταστεί θεσμός για το Δήμο μας, που για τον τόπο μας, που πραγματικά τον αναδεικνύει στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
0: Πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, να τονίσουμε ότι είμαστε και σε μια διαδικασία για το θερινό σχολείο, για την πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από την αρμόδια διεύθυνση αρχαιοτήτων και πολιτικής κληρονομιάς, διεύθυνση νεότερης πολιτικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, άλλη πολιτική κληρονομιά, και Δήμος, γίνεται αυτό το συνέδριο, το 7ο νομίζω, θερινό σχολείο, βασικά στη Δημητσάνα, γιατί έχουμε και το σχολείο Μαρία της Πέτρας, έτσι, στα Λαγκάδια. Τώρα μην με ρωτάτε πώς θα πάει κάποιος εκεί που είναι κομμένος ο δρόμος και έχει θέματα, θα δούμε τι θα γίνει. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κούλης και για το φετινό θερινό σχολείο, το 7ο για την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι, του αγροτικού χώρου στη Δημητσάνα, λέγεται.
1: Είναι πράγματι ένα γεγονός του θερινού σχολείου για την πολιτιστική κληρονομιά. Προγραμματίζει και φέτος την διοργάνωση του 7ου θερινού σχολείου από 27 έως 30 Ιουλίου. Φέτος θα έχει μορφή αυστηρά εστιασμένου εργατηρίου για την ανάπτυξη των διεξιοτήτων. Αναφορικά με την διαχείριση της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν, δεν διαβάζω λεπτομέρειες, θα διοργανωθεί σε συνεργασία με την UNESCO κτλ. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν μέρος του UNESCO δύο πιστοποιημένοι εκπαιδευτές και από ελληνικής πλευράς, εκτός από τη στελέχη της διεύθυνσης, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και επαγγελματίες που διαχειρίζονται την νεότερη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Όμως είπαμε και πάλι, το θέμα είναι η ταλαιπωρία κάποιου να πάει στη Γορτινία. Περιμένουμε και την επιστολή του Δήμου προς τον Πρωθυπουργό και όχι μόνο, για το τι σκέπτεται η κυβέρνηση ολιστικά να κάνει για τον δρόμο Τρίπολης Πύργου. Και δεν μιλάμε μόνο για την παράκαψη Λαγκαδίων ή κάτι άλλο. Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ανοιχτή γραμμή, πλησιάζει η ώρα 10:05. Υπάρχουν και πολλές ακόμη εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έρχεται και Σαββατοκύριακο πάρα πολλά δρόμενα που πρόκειται να γίνουν σε πολλά επίπεδα. Ξεκινούν και τα πολιτιστικά, έτσι, σε κάθε δήμο με εκδηλώσεις κλπ.

Τώρα να τονίσουμε ότι ένας γνωστός λαϊκός τραγουδιστής θα βρεθεί στην Τρίπολη στις 3 Ιουλίου, μια μεγάλη συναυλία, ανοιχτή υπαίθρια στο πλαίσιο περιοδίας του. 3 Ιουλίου στο στάδιο της πόλης υπάρχει να συζητήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει μια συμφωνία εκεί, κάποιοι όροι και προϋποθέσεις, στις 5.000 ευρώ με ΦΠΑ το ενίκιο που θα πάρει ο Δήμος Τρίπολης και κάλυψη μιας εγγυητικής επιστολής, και όλα αυτά στις 3 Ιουλίου στο στάδιο της Τρίπολης ο γνωστός αυτός λαϊκός τραγουδιστής. Λοιπόν, με τραγουδάκι θα συνεχίσουμε για να πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής.

0: Είναι μια θετική είδηση. Δημοτικό και νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική σεζόν σε Άστρος και Λεωνίδιο. Είχαν οι συγκεκριμένες δομές παγώσει όσον αφορά την λειτουργία τους τα τελευταία χρόνια, ήταν σε αναστολή. Υπήρξε μια ανακοίνωση χθες από τον Υφυπουργό Παιδείας, Βουλευτή Αρκαδίας, τον κύριο Κώστα Βλάση, ότι το Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής στο Άστρος και το Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής στο Λεωνίδιο πρόκειται να λειτουργήσουν το νέο σχολικό έτος. Θετικό, αμήτι άλλο. Μία δράση θα γίνει στην Τρίπολη για την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προώθηση ενός άλλου τρόπου ζωής από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνησης Περιφέρειας Πελοποννήσου κλπ. Κλπ. Και από άλλους φορείς θα γίνει αυτή η υπαίθρια δράση, ένα μουσικό δρόμενο. Δώσε πάσα στη ζωή, βάλε δυνατά μουσική και φύγαμε. Τιτλοφορείται η εκδήλωση. Στην πλατεία Άρεως την 3η 23 Ιουνίου 6 το απόγευμα. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, για την πρόληψη των εξαρτήσεων, για την προώθηση ενός άλλου τρόπου ζωής που βασίζεται στη δημιουργία, τη συμμετοχή, στην κανονική έτσι, κοινωνικοποίηση, στην καλλιτεχνία κλπ. Κλπ. Αυτή την εποχή έτσι ετοιμάζεται η συγκεκριμένη εκδήλωση που θα γίνει, όπως είπαμε, στην Τρίπολη 23 Ιουνίου μέσα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις δομές της και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Θα είναι και άλλα κέντρα, όχι μόνο της Τρίπολης. Θα στηθούν έτσι και κιόσκια με ενημέρωση. Θα είναι μια πολύ μεγάλη έτσι εκδήλωση, η κορυφαία για τη χρονιά. Όλα αυτά στην πλατεία Άρεως. Θα γινόταν νωρίτερα, αλλά έχουμε τις εκδηλώσεις για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το άγαλμα. Καλή σας ημέρα, τελειώσαμε την εκπομπή εδώ. Ακολουθούν δελτία ειδήσεων.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζος, αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσε. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιωργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης, δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Η ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσαλη. Σε κατάσταση αυξημένης απαγρύπνησης παραμένουν έως και σήμερα Τετάρτη περιοχές Πελοποννήσου εξαιτίας ραγδαίας επιδείνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από την ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Ανατολική Αργολίδα, η Ανατολική Κορινθία και η Ανατολική Λακωνία συγκαταλέγονται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Η κρίσιμη περίοδος εντοπίζεται κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Βασική αιτία της δυσμενούς εξέλιξης είναι η αισθητή ενίσχυση των βόρειων ανέμων στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι ρηπές αναμένεται να πνέουν με ταχύτητες από 35 έως 50 χιλιόμετρα την ώρα, φτάνοντας δηλαδή τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου για το 2026, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του προβλεπόμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την προστασία των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται πως έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από τις χωρικές αντιπεριφέρειες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, οι οποίες προβλέπουν την εφαρμογή ειδικών μέτρων σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και δασικής σημασίας κατά τις μέρες που ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τις περιοχές σε υψηλή, πολύ υψηλή ή κατάσταση συναγερμού. Η μερίδα αφιερωμένη στην έμφυλη βία για τις γυναικοκτονίες θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 11 Ιουνίου από τις 9.30 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Εθνική Πινακοθήκη Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου Παράρτημα Ναυπλίου. Στόχος διοργάνωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η ανταλλαγή απόψεων γύρω από το φαινόμενο της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και η ανάδειξη τρόπων πρόληψης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ανακοινώσεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια, στρογγυλή τράπεζα και μαρτυρία συγγενούς θύματος γυναικοκτονίας. Ξεχωριστή θέση έχει το θεατρικό αναλόγιο του έργου Παλαβωμένη, Βελγίδας γαλλόφωνης δραματουργού και ακτιβίστριας, η οποία θα παραστεί στην εκδήλωση. Η ημερίδα επιχειρεί να θέσει κρίσιμους προβληματισμούς για τις γυναικοκτονίες στο παρελθόν και στη σύγχρονη εποχή, να αναδείξει παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή και την εξάλληψή τους και να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο η βία κατά των γυναικών αποτυπώνεται στα γράμματα και στις τέχνες ως μορφή καταγγελτικής δημιουργίας. Σήμερα στις 7 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Δημογραφικό και υπογεννητικότητα το 2026» με ομιλητή τον Στέφανο Χανδακά, πρόεδρο και ιδρυτή της Hope Genesis. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας Κορίνθου παραμένει για χρόνια χωρίς την ανάδειξη που το αξίζει, την ώρα που η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας χρησιμοποιείται συχνά σε κυβερνητικές εξαγγελίες, χωρίς αντίστοιχο αποτέλεσμα στο πεδίο. Με ερώτησή του προς την Υπουργό Πολιτισμού, ο βουλευτής Λαρίσης της Νίκης, Γεώργιος Ρούντας, θέτει στο προσκήνιο την κατάσταση του αρχαίου θεάτρου της αρχαίας Κορίνθου, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για τη διατήρηση και την προστασία, την αποκατάσταση και την ουσιαστική ανάδειξή του. Με έμφαση στην ποιότητα και με παραστάσεις πρώτης γραμμής ξεκίνησε το φετινό 31ο φεστιβάλ στο Σαϊνοπούλιο Ίδρυμα του Δήμου Σπάρτης. Το 31ο πολιτιστικό φεστιβάλ στο Σαϊνοπούλιο Αμφιθέατρο περιλαμβάνει κορυφαίες θεατρικές παραστάσεις, αρχαίου δράματος, κωμωδίες, παιδικές εκδηλώσεις και μεγάλες μουσικές συναυλίες. Η Επίδαυρος φιλοξενεί τη Διεθνή Θερινή Σχολή για την ΑΗΦΟΡ Ανάπτυξη, συγκεντρώνοντας φοιτητές, ερευνητές και εκπροσώπους φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στη σύνδεση των αναγκών και των αντιλήψεων των τοπικών κοινωνιών και το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από έρευνα πεδίου, διάλογο και συνεργασία με τοπικούς φορείς, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν προτάσεις που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την κακοποίηση των ηλικιωμένων, οργανώνεται το Σάββατο 13 Ιουνίου ανοιχτή εκδήλωση στο Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο Άργου. Στόχος η προστασία των δικαιωμάτων της τρίτης ηλικίας και η πρόληψη φαινομένων παραμέλησης. Ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Πελοποννήσου οργανώνει την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 9 το πρωί το 16ο ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσανέων Πελοποννήσου στο Χειροδρομικό Κέντρο Ζήριας. Πρόκειται για μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά των Σαρακατσανέων, η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών από την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Ο καιρός έθριος θα είναι σήμερα στην περιοχή μας, ασταθείς όμως καιρικές συνθήκες με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, προβλέπονται από την Παρασκευή.
Μάλιστα, προβλέπεται και σημαντική πτώση θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα υπάρχουν βροχοπτώσεις με εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα, ενώ βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Κυριακή, με λίγη όμως αστάθεια στα ορεινά. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μπορείτε να επισκέπτεστε για περισσότερες ειδήσεις στη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Και αυτό το καλοκαιρινό πρωινό μαζί σας με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Επιλογές καλοκαιρινές. Εξάλλου το απαιτούν οι ηλιόλουστες αυτές μέρες. Τουλάχιστον ηλιόλουστες μέχρι και το μεσημέρι, γιατί από το μεσημέρι και μετά τις τελευταίες μέρες επικρατεί μια αστάθεια. Αλλά και ο Ιούνιος θα βγει, θα μπει η καρδιά του καλοκαιριού, ο Ιούλιος. Έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να το χαρούμε. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με την Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11.

Όμορφες καλοκαιρινές εικόνες μέσα από τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, στιχουργών αλλά και ερμηνευτών. Σε ποιησικό Ζακαριωτάκη το επόμενο τραγούδι με τίτλο «Μόνο».

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο, ένα τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο, η στίχη του δηλαδή είναι βασισμένη σε ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη. Στον κήπο το φεγγάρι για τη συνέχεια με τη Σούλα Μπριμπίλη.

Μια πολύ όμορφη καλοκαιρινή εικόνα με ένα κήπο και ένα φεγγάρι ακούσαμε από τη Σούλα Μπιρμπίλη. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον αξέχαστο Δάκη. Ο τίτλος του είναι «Ήρθα ξανά κοντά σου». Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

Με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε από τη Ζωή Κουρούκλη με τίτλο «Χαμένα όνειρα», ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τα τραγούδια, η Μαρία Νταντουλή βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Είμαι ένας ήλιος, θα τραγουδήσει τώρα ο Σταμάτης Κόκοτας.

Ήταν ο Γλάρος και η Αφροδίτη Μάνου, ενώ τώρα θα πάμε ένα μικρό ταξίδι με βάρκα την Ελλάδα και οδηγό τον Γιώργο Νταλάρα.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό ταξίδι με βάρκα την Ελλάδα, το τίτλο του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, το Γιώργο Νταλάρα, Σκόρπια, για τη συνέχεια με την Τάνια Τζανακλίδου.

Ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μοίρα ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Φίλες και φίλοι, είμαστε μόλις λίγα λεπτά πριν από τις 11 και στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην μουσική μας παρέα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Για σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τη Μαρία Ντάντουλη στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια τη συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης εκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές, τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι, γιατί φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Έρα Σπορ.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 11 και 11. 4 σάσους πέτυχα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό στο ρολόι? 4 σάσους.
1: Μόνο μπράβο.
0: Μόνο μπράβο.
1: Μόνο μπράβο.
0: Ένα σπορ 101,8 συντονισμένη. Φανέλα με το 10 εκπομπή με Δημήτρη Λιαρκόβα και Λέντα Καζνέτσι. Ματίνα Κανελοπούλου στους ήχους και Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 και είχαμε μείνει στους ομίλους του Μουντιάλ και στον τέταρτο. Ήμασταν και είχαμε πει: είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Βλέπουμε Τουρκία, Παραγουάη και είπα.
1: Ναι.
0: Από εδώ θα έχουμε τρίτη ομάδα.
1: Θεωρώ ναι.
0: Αυτές οι τρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στον πέμπτο.
1: Φύγαμε.
0: Τον βρήκες.
1: Έχουμε
0: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
1: Κουρασάο.
0: Και εδώ θα έχουμε τρίτη ομάδα.
1: Πολύ όμορφη φανέλα το Κουρασάο.
0: Και πολύ όμορφο πούλμαν.
1: Το πούλμαν δεν το έχω δει.
0: Τους μεταφέρει. Είναι ένα παλιό old school. Πώς είναι τα σχολικά, τα αμερικάνικα κάπως. Στρογγύλο κάπως.
1: Ναι.
0: Αλλά σε μπλε αποχρώσεις.
1: Τι ωραία.
0: Γαλάζιο μπλε.
1: Αυτή η μπέζ φανελίτσα πάντως είναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Που έχει.
0: Μπεζοκίτρινο κάπως.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι υπέροχη για τζινάκι, βερμούδα.
0: Νομίζω είναι η δεύτερη εμφάνιση του Κουρασάο αυτή.
1: Η πρώτη είναι μπλε σκούρο, επίσης όμορφη.
0: Ναι.
1: Αλλά προτιμώ την. Ναι, την
0: και
1: μπες
0: εγώ,
1: κίτρινη.
0: Και εγώ.
1: Αυτή. Και από εδώ θεωρώ θα έχουμε καλύτερο τρίτο.
0: Ναι. Θα περάσουν Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.
1: Με εντυπωσίασε η Ακτή Ελεφαντοστού, θα μου πει φιλικό.
0: Με τη Γαλλία.
1: Με τη Γαλλία, ναι. Στο 1-2. Με ανατροπή.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία 21η συμμετοχή σε Μουντιάλ. Μόνο η Βραζιλία έχει κατακτήσει περισσότερα Μουντιάλ από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί μετράνε όσα και οι Ιταλοί.
0: 4.
1: Σωστά. Λοιπόν, και για το Κουρασάο είναι παρθενική παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. 4η για την Ακτή Ελεφαντοστού και πρώτη μετά το 2014. Και το Εκουαδόρ λαμβάνει μέρος για 6η φορά και 3η σερή.
0: Έχει καλούς παίκτες για το Εκουαδόρ.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε εκτό όμιλο.
1: Φύγαμε.
0: Έχουμε Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Εδώ είναι λίγο.
1: Ρευστά τα
0: άμα
1: πράγματα.
0: Ήταν η Σουηδία πιο καλά, γιατί δεν είναι και καλά.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Καθόλου καλά. Θα σου έλεγα ότι είναι σούπερ αμφίροπος ο όμιλος. Ολλανδία, Ιαπωνία πιστεύω θα περάσουν από εδώ.
1: Μαζί σου.
0: Και είναι και άτυχοι οι Ιάπωνες. Έχουν και νομίζω 2-3 απουσίες, αλλά με κυριότερη τον Καϊρού Μιτόμα της Μπράιτον. Αλλά και πάλι βλέπω να περνάνε οι Σαμουράι. Ολλανδία, Ιαπωνία βλέπω να περνάνε σίγουρα από εδώ. Μετά θα δούμε μάχη Τινησίας και Σουηδίας.
1: Τρεις χαμένοι τελικοί για τους Οράνια. Το 1974 από τη Δυτική Γερμανία, το 1978 από την Αργεντινή και το 2010 από την Ισπανία. 12η συμμετοχή. 8η παρουσία για τους Ιάπωνες. 13η για τους Σουηδούς, να δω το 13. Οι οποίοι έχουν τεράστιο κενό πίσω στα μετόπιστα. Και η Τινησία, η οποία λαμβάνει μέρος για 7η φορά και 3η σερή.
0: Okay. Έχει.
1: Δεν έχει περάσει ποτέ από φάση ομίλων η Τινησία.
0: Ευκαιρία της φέτος.
1: Η Σουηδία πάλι ήταν στον τελικό, ο έκτος στην ιστορία τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, το 1958, στη Σόλνα, Βραζιλία-Σουηδία. Η Σουηδία, η οποία είχε φτάσει στα ημιτελικά και το 1994 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν στα ημιτελικά η Σουηδία και η Βουλγαρία του Στόιτσκοφ. Ομαδάρες και
0: ομαδάρες,
1: οι δύο. Και η Σουηδία με Μπρολίν και τα λοιπά. Πάμε.
0: Έβδομος. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Νομίζω
1: λοιπόν,
0: με αυτή τη σειρά.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Θεωρώ το Ιράν καλύτερο από την Αίγυπτο.
0: Θα περάσουν εκεί δύο πιστεύω.
1: Ναι. Και γενικά θεωρώ το Ιράν είναι.
0: Πολύ καλή ομάδα έχει.
1: Πολύ καλή ομάδα. Είναι σύνολο πάνω απ' όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θεωρώ και με όλα αυτά που γίνονται έχουν και ένα επιπλέον κίνητρο
0: να αποδείξουν πραγματάκια. Ίσως ταλαιπωρηθούν λιγάκι πιο πολύ. Όχι, ίσως θα ταλαιπωρηθούν λιγάκι πιο πολύ. Θα πηγαίνουν στην Αμερική αυθημερό, θα φεύγουν κτλ. Αλλά έχουν καλή ομάδα και πιστεύω θα περάσει το Ιράν.
1: Περιμένω βελτιωμένο το Βέλγιο. Διότι.
0: Last Dance είναι τώρα αυτή τη φουρνιά, οριστικό.
1: Ναι. Αφενός, από τη μία, ναι, υπάρχουν σταθεροί πυλώνες. Από την άλλη, επειδή αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια των προκριματικών, χρειάστηκε έτσι να υπάρξουν ανακατατάξεις σε επίπεδο εντεκάδας και αναδείχθηκαν παίχτες οι οποίοι φάνηκε ότι μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές. Οπότε νομίζω το Βέλγιο θα είναι πιο γεμάτο όσον αφορά τις λύσεις από κάθε άλλη διοργάνωση στο πρόσφατο παρελθόν και γι' αυτό περιμένω μια καλή παρουσία συνολικά. Τέταρτη συμμετοχή για την Αίγυπτο, 1934 η πρώτη, 1990 η δεύτερη, 2018 η τρίτη, και το Ιράν το οποίο λαμβάνει μέρος σε παγκόσμιο κύπελο για 7η φορά, τέταρτη διαδοχική. Και για τη Νέα Ζηλανδία είναι η τρίτη παρουσία.
0: Ωραία. 8ος όμιλος. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Και εδώ βλέπω να έχουμε τρίτη ομάδα.
1: Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Α, η Σαουδική Αραβία επειδή θα πάρει τρίποντο, λες, απέναντι στο πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Κουδόνη.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Να στηρίξουμε Γιώργο Κουδόνη.
1: Μαζί σου.
0: Τον Έλληνα το Μουντιάλ.
1: Πράσινο ακροτήρι λέγονται τουμπαρόες. Τουμπαρόες, ναι. Έφτασαν κοντά στο 2014, ωστόσο.
0: Πρώτη συμμετοχή δεν είναι.
1: Ναι. Ωστόσο, τους απέκλεισε η ΚΑΦ λόγω συμμετοχή στον αγώνα με την Τινησία του τιμωρημένου αμυντικού Βαρέλα. Έλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο των προκριματικών, μπροστά από το φαβορί Καμερούν, έχοντας απολογισμό 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Αυτά για το πράσινο ακροτήρι. Σαουδική Αραβία, 7η παρουσία και 3η διαδοχική.
0: Ουρουγουάη.
1: Γιώργος Δόνης, 59 ημέρες πριν την ανοίξει η αυλαία στο παγκόσμιο κύπελο, αντικατέστησε στον πάγκο τον Ερβέ Ρενάρ. Η Ουρουγουάη, 15η συμμετοχή. Κατέκτησε το Μουντιάλ που διοργάνωσε το 1950. Το 1930, ναι. Όπως και εκείνο του 50. Λοιπόν, στον τελικό που έμεινε στην ιστορία ως Μαρακανάσο.
0: Και η Ισπανία, εντάξει.
1: Φεντερίκο Βαλβέρδε.
0: Φεντερίκο Βαλβέρδε, αρχηγός.
1: Ναι.
0: Θα περάσει η Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, λέω.
1: Ποια να δούμε. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να είναι στις καλύτερες τρίτες η Σαουδική Αραβία.
0: Και στον ένατο όμιλο θα περάσει τρίτη ομάδα. Έχουμε Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ο Χάλαντ θα ξεσαλώσει με το Ιράκ, θα βάλει πολλά γκολ.
1: Γενικά περιμένω την Νορβηγία πολύ, πολύ δυνατή.
0: Πολύ καλή ομάδα, ναι. Ναι. Γαλλία και Σενεγάλη θα περάσουν.
1: Ήταν εντυπωσιακή και στα προκριματικά, αλλά και στα φιλικά δίνει πόνο.
0: Δεν ξέρω αν θα έχει τόσο πολύ εύκολο έργο η Γαλλία, αλλά λογική λέει θα βγει πρώτη. Μην ξεχνάμε τελευταία φορά που παίξαμε τη Σενεγάλη, έπαθε φιάσκο, το 2002.
1: Ναι, έχασε.
0: Το 2 ήταν.
1: Έχασε, δεν έχασε, ναι.
0: Είχε αποκλειστεί από τη Σενεγάλη.
1: Πότε ήταν αυτό να δεις?
0: Το 2 νομίζω. Μετά την κατάκτηση του 98 το 2 αποκλείστηκε από τη Σενεγάλη. Είχε χάσει 1-0. Ήταν η πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2002 τότε. Και είχε μείνει και εκτός η Γαλλία. Δεν πέρασε καν τον όμιλο.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Σενεγάλη έχει καλή ομάδα, έχει κατακτήσει και το κύπελλο Εθνών Αφρικής, είναι σε καλή ψυχολογία. Και η Νορβηγία, όπως είπες, έχει ομαδάρα. Αυτές οι τρεις βλέπω να περνάνε από εδώ.
1: Μαζί σου.
0: Ποια παρουσία είναι της Νορβηγίας?
1: Κάτσε γιατί το κλείσα. Οπότε να το ξανανοίξω, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, ένατος όμιλος ξανά. Νορβηγία. Τέταρτη παρουσία.
0: Τέταρτη παρουσία.
1: 1938 η πρώτη.
0: Ποια είναι η καλύτερη πορεία της?
1: 1994 η δεύτερη, 1998 η τρίτη. Από το 1998 δεν έχει πάει σε Μουντιάλ και δεν έχει καταφέρει ποτέ να φτάσει μετά τη φάση των 16. Το κατάφερε δύο φορές, το 1938 και το 1998. Σε αμφότερες περιπτώσεις την απέκλεισε η Ιταλία.
0: Τώρα δεν έχουμε Ιταλία.
1: Τώρα δεν έχουμε Ιταλία.
0: Οπότε πάει πιο μακριά η Νορβηγία.
1: Ναι. Το 38 στην παράταση και το 98 στην κανονική διάρκεια με γκολ του Κρίστιαν Βιέρι.
0: Πάμε 10ο όμιλο. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Παγκόσμιοι πρωταθλητές κόντρα σε Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Και εδώ βλέπω τρεις ομάδες. Αργεντινή, ναι. Αλγερία, Αυστρία. Και με αυτή τη σειρά εγώ θα την έβαζα.
1: Okay.
0: Η Ιορδανία δεν βλέπω να παίρνει βαθμό.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Το Αλγερία, Αυστρία, νομίζω ότι θα παίξουν ρόλο και τα γκολ. Δηλαδή δεν αποκλείεται ένα χιναράκι εκεί.
0: Μ' αρέσουν οι Αλγερινοί. Τους βλέπω δεύτερους πίσω από Αργεντινή. Πάντως βλέπω να περνάνε και μαζί με Αργεντινή αυτές οι δύο, Αυστρία και
1: η
0: Αλγερία. Ναι.
1: Okay. Φύγαμε για ενδέκατο.
0: Ενδέκατος. Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία.
1: Κοίτα. Πορτογαλία και Κολομβία.
0: Θα κάνουν περίπατο.
1: Έχουν τσεκάρει ήδη εισιτήριο, ναι. Τώρα
0: στο Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Και από τώρα τα συγχαρητήριά μου και το σεβασμό μου. Σε όποιον, δεν ξέρω τι ωραία θα είναι το μάτς, σε όποιον κάτσε να δει Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό Ουσμπεκιστάν.
0: Πάντως η Πορτογαλία το πρώτο μάτς το δίνει με το Κονγκό.
1: Ναι.
0: Και το Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Οπότε είναι ευκαιρία για τα δύο φαβορίτες να ξεκινήσουν με νίκη.
1: Το Κονγκό είναι η δεύτερη του παρουσία σε Μουντιάλ. Πρώτη μετά το 1974. Τότε είχε λάβει μέρος ως Ζαΐρ. Και είχε ολοκληρώσει τότε την πορεία του καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στον όμιλο. Βέβαια έπεσε μαζί με Ιουγκοσλαβία, τότε Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία, Βραζιλία και Σκωτία. Τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια χωρίς καν να σκοράρει, χάνοντας μάλιστα από τη Ιουγκοσλαβία 9-0. Ουσμπεκιστάν πρώτη παρουσία σε τελική φάση. Στον πάγκο κάθεται ο κάτοχος της χρυσής μπάλας και άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής Φάμπιο Καναβάρο.
0: Εκεί παίζει ο Κουσάνοφ της Manchester City.
1: Ναι. Γεννημένος το 2004.
0: Ναι, ωραίος παίκτης αυτός.
1: Το αστέρι βέβαια θεωρείται ο Έλντορ Σομουρόντοφ.
0: Παίζει τώρα Τουρκία αυτός.
1: Επιθετικός της Μπασάκ Σεχίρ.
0: Μπράβο, ήταν Ρώμα.
1: Ναι.
0: Τον θυμάμαι. Και είναι γκολτζής.
1: Ναι, είναι αρχηγός και τα μετράει 80 συμμετοχές και 41 γκολ, έτσι.
0: 80 συμμετοχές και 41 γκολ.
1: Ναι. Εντυπωσιακός απολογισμός.
0: Εδώ κάναμε πρόβλεψη. Για Ουσμπεκιστάν και Κονγκό.
1: Τι να πεις τώρα, ότι καλά και ντε θα κερδίσει ένας μία στο μεταξύ τους, ναι. Θα υπάρξει νικητής, ναι. Οπότε με τρεις βαθμούς μήπως μπορεί να αλληλοεξουδετερωθούν.
0: Θα δώσω προβάδισμα στο Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η ομάδα, η εθνική ομάδα με τους περισσότερους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Μου το έβαλε, επειδή επιμελήθηκε το θέμα ο Νίκος ο Καραγιάννης, μου το έβαλε quiz και μου λέει ποια ομάδα είναι. Και του λέω, ξέρω εγώ, το Μεξικό, λέω, που έχει Πινέδα και δεν έχει και το Σάντζες, λέω, από τον ΠΑΟΚ. Και μου λέει, όχι, αυτή είναι δύο, λέει, υπάρχει άλλη. Λέω, άλλη, ποιοι ρε φίλε. Και προσπαθούσα.
0: Κονγκό,
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: 12ος όμιλος, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Με αυτή τη σειρά.
1: Ναι. Εδώ νομίζω επίσης.
0: Αν και εγώ δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει. Νιώθω ότι η Αγγλία δεν θα έχει καλό τουρνουά με τον Τούχελ. Για να δούμε.
1: Εντάξει, να περάσουν τον όμιλο νομίζω όμως θα τον περάσουν και οι τρεις. Ο Παναμάς θα.
0: Εντάξει, αν εξεφτύλα να μην περάσουν από τις τρεις η Αγγλία.
1: Εντάξει, ασυζητητή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης εφόλης της ύλης μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, αρχίζει ουσιαστικά σήμερα η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι. Ωστόσο, η Τεχεράνη καλεί τις χώρες του κόλπου να εμποδίσουν αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη δεν θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές και θεμητό δικαίωμά της στην άμυνα. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Το Ισραήλ εξέδωσε διαταγές αναγκαστικού εκτοπισμού για χωριό του Λιβάνου λόγω επικείμενης επίθεσης. Επιδημία χολέρα στη βορειοανατολική Νιγηρία, 74 νεκροί και χιλιάδες κρούσματα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Η Eurosport μετράει αντίστροφα εν ώψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Ράνιος.
6: Και το όνομα αυτού, Στέφανο Ριτσόλι. Πρόκειται για τον Ιταλό ρέφερι, ο οποίος είχε διαιτητεύσει το 2010 τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Φούλαμ 2-1 στην παράταση. Γενικά, έχει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση, καθώς έχει σφυρίξει 26 αγώνες του Champions League, 4 εκ των οποίων την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Βοηθεί του 40χρονου αρχιτέκτονα στο επάγγελμα, θα είναι συμπατριώτες του Ρενάτο Φαβεράνη και Αντρέα Στεφάνη, ενώ τέταρτος θα είναι ο Σλοβένος Νταμίρ Σκόμινα. Ενώ οι δύο διαιτητές γραμμής θα είναι δύο ακόμη Ιταλοί, ο Τζιανλούκα Ρόκι και ο Παόλο Ταβαλιαβέντε.
0: Ακούτε Eurosport.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 11 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Η Φανέλα με το 10, Λεωνίδας Χασνέτσι, Δημήτρης Γιαργόβας, παρέα σας. Για 25 περίπου λεπτά ακόμα και δεν είμαστε μόνοι ασφαλώς. Η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στην παρέα προστίθεται ο κύριος Γιάννης Κάρμας. Κύριε Γιάννη, μας ακούει?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά παιδιά, εσείς?
2: Άκουσες ότι είπα για την Αγγλία, θα είναι απογοήτευση ή όχι?
1: Όχι, Λεωνίδα, εντάξει, μία για την Αγγλία, μία για την Άρσεναλ, μας έχεις πάει... Δεν είσαι φίλος μας, δεν είσαι, Λεωνίδα, δεν είσαι.
2: Όχι.
1: Αν και δεν, νομίζω το Μουντιάλ τέτοιες ώρες θα γίνει πιο πολύ εξ

0: ενεδώσει κόσμο παρά έχει πορώσει, ειδικά τους Ευρωπαίους.
1: Θα βλέπεις ματσάκια?
0: Εγώ είμαι από αυτούς που είναι πιο ξενερωμένο, οπότε λίγο. Μόνο Αγγλία και βλέπουμε.
2: Α, εκτός από άρεσε να λιποστηρίζεις και Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Όλα τα κακά.
1: Τρία λιοντάρια.
2: It's coming home, Γιάννη.
0: Έτσι, έτσι. Δεν έχετε ποτέ όμως, βέβαια, έτσι.
2: Ναι.
0: Ειδικά όταν πάει πέναλτι, δεν το παίρνουμε με τίποτα.
2: Έχω πραγματικά αρκετό κόσμο φίλους έτσι που υποστηρίζουν την Αγγλία. Είστε πολλοί.
0: Ναι, είμαστε, αλλά
2: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μας κάνει το χαρτίρι.
2: Καλά, εμείς οι Ιταλοί που μείναμε εκτός, τι να πούμε.
1: Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής και ρωτάει από την Τίνο μας μιλά σήμερα.
0: Όχι, ρε παιδιά, στην Αθήνα είμαι. Εντάξει, πήγαμε τρεις μέρες στην Τίνο και έγινε θέμα.
1: Έχεις κάνει τόσο ντόρο.
0: Αθήνα.
1: Και νέο μήνυμα, ο ίδιος. Έμαθα, πέρασες όμορφα στην Τίνο, ισχύει. Ρωτήσε τον Γιάννη αν πέρασε όμορφα.
0: Είχα πάει για
2: να πας στην Τίνο και να μην πέρασε όμορφα, γιατί.
1: Α, μας πει ο Γιάννης.
0: Ναι, όχι, δεν γίνεται να μην περάσει όμορφα. Έχω πάει και γύρω σκοπό, γιατί σε 20 μέρες παντρεύω το αδερφό μου, οπότε είχαμε πάει να το γιορτάσουμε.
2: Ω, υπέροχα.
0: Ναι, ναι. Οπότε εντάξει,
1: να ζήσει η ώρα η καλή και στα δικά σου, Γιάννη.
2: Και στα δικά σου, Γιάννη.
0: Έτσι, παιδιά, έτσι να τα λέτε, γιατί να τα λέτε και να τα γράφετε.
2: Τα λέμε και τα γράφουμε, τα φωνάζουμε.
0: Έτσι.
1: Για πάμε για σήμερα, τι θα πούμε.
0: Να μιλήσουμε και το μάτς. Έχει ένα μάτς σήμερα.
1: Τι θα πούμε σήμερα.
2: Ναι, είναι και αυτό. Πράσινη ισοφάριση ή κόκκινη στέψη, Γιάννη.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα βλέπουμε μια σειρά τελικών την οποία δεν περιμέναμε στο ξεκίνημά της. Δεν θα σταθώ τώρα στα εξωαγωνιστικά, τα έχετε πει, είναι και γραμμένο στο sports.gr. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να αναφερθούμε σε τιμωρίες και σε τι γίνεται.
2: Συμφωνούμε.
0: Οπότε ας μιλήσουμε το καθαρά αγωνιστικό. Έτσι, νομίζω που αυτό έχει και μεγαλύτερη σημασία. Είναι μια σειρά στην οποία φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει αδειάσει από την κατάκτηση της EuroLeague. Προσπαθεί να βρει κίνητρο και όπως είπε και ο κ. Μπαρτζόκας, φάνηκε να το βρει και στο τρίτο παιχνίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι για το επίπεδό του δεν παίζει τα αναμενόμενα, δηλαδή δεν είναι καλός. Η απουσία του Ντέρεν Ντόρση είναι πάρα πολύ κομβική. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αλλάζει στο ρυθμό, δημιουργεί για τον εαυτό του και γενικότερα βάζει κάποια πολύ μεγάλα και κρίσιμα καλάθια, κρίσιμους πόντους και ξεκολλούν τον Ολυμπιακό, είτε του δίνουν πολύ καλή ψυχολογία στην αρχή. Θυμίζω ότι ο Ντόρση είναι αυτός που ξεκινάει τα παιχνίδια και στα περισσότερα μάτια, αν θυμάστε κι εσείς, γενικότερα, όχι μόνο
1: ναι, ναι, μπαίνει φουρνιέ.
0: Βάζει, ξέρω εγώ, 6-8 πόντους την πρώτη περίοδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Ολυμπιακός ξεκινάει με όθηση και με ψυχολογία. Η απουσία λοιπόν του Ντόρση είναι πάρα πολύ κομβική. Να δούμε αν θα παίξει σήμερα. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προλάβει να αγωνιστεί σήμερα. Ούτως ή άλλως για τον Ολυμπιακό είναι τελικός. Αφού σε περίπτωση που κερδίσει, δεν χρειάζεται να πάει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι ψυχοφθόρο που όλα μπορούν να συμβούν και καθαρίζει το πρωτάθλημα. Τώρα, για να τα λέμε όμως όλα και να είμαστε ειλικρινείς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν διαλυμένος από την απώλεια που δεν κατάφερε να πάει στο Final Four. Γενικότερα μια χρονιά πάρα πολύ κακή με ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τις οποίες δεν περιμέναμε, γκρίνια αρκετή αλλά και στήριξη των οπαδών, δείχνει το μέγεθος της φανέλας του, έτσι. Δηλαδή εγώ πολλές φορές έχω κατηγορήσει, έχω κριτικάρει τον Εργίνα Ταμάν για τις επιλογές του, γενικότερα για τον τρόπο που διαχειρίζεται και την ομάδα του και τις ήττες. Ήμουν αρνητικό στο γεγονός ότι τους κρεμώσουν και στα μανταλάκια και αυτό μπορεί να πιάσει μια χρονιά. Δεν μπορεί να πιάνει πάντα και δεν μπορεί να είναι το ίδιο για όλους, έτσι. Μπορεί ένας παίκτης να φτιάχνεται ή να πορώνει ή να πεισμώνει αν τον κράζει δημόσιο προπονητής. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όμως, οι οποίοι όμως δεν πεισμώνουν και ξενερώνουν. Έτσι, πολλές φορές λοιπόν τον έχω κατηγορήσει και για το τακτικό κομμάτι. Νομίζω ότι είχε δικήσει κάποιους παίκτες την σεζόν, ένας από αυτούς είναι ο Τολιόπουλος, αλλά και ο DJ Shorts. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να μην δω ότι στη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιαστεί πάρα πολύ καλός και διαβασμένος. Έτσι, θα μου πεις πώς λες ρε Κάρμο ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στη σειρά, αλλά είναι μέτριος, ενώ ο Παναθηναϊκός που χάνει είναι καλός. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι, έχει πολύ πιο δεμένα αποδυτήρια, έχει καλύτερη ψυχολογία με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού και γενικότερα είναι μια ομάδα του προπονητή, η οποία παίζει ένα υψηλό επίπεδο μπάσκετ του ξεκίνημα τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε τον μπάσκετ που μπορούσε, τον μπάσκετ που οραματίστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όταν επένδυσε τόσο πολλά εκατομμύρια και όταν έφερε και τον Έντζελ Χέις Ντέιβις. Έτσι, για να τα λέμε λίγο ρεαλιστικά. Από εκεί πέρα όμως, νομίζω ότι στη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός έχει και λόγο να διαμαρτύρεται για κάποια σφυρίγματα, αλλά γενικότερα όμως, για να μην σταθούμε ξανά στα ίδια, δείχνει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα του Δημήτρη, το στέψη παράταση, είναι πολύ κομβικές απουσίες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Κώστας Λούκας είναι αμφίβολος, πονάει υπεθές ο Άταμαν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει και πόσο θα παίξει, έτσι. Είδαμε και στο ΣΕΦ ότι δεν ήταν καλός, παρόλο ότι προσπάθησε και είχε την αποχή. Ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Το παιδί θα μείνει εκτός, έπαθε υποτροπή στο πέλμα. Είναι πρόβλημα και αυτό, γιατί είδαμε ότι δίνει λύση και στα rebound, δίνει μέγεθος στη δεστρία. Ο Όσμαν θα παίξει μάλλον με ένεση, που καταλαβαίνει κανείς ότι όταν πονάει Μέση δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν νομίζω να είναι ο Τσέντι Όσμαν που ξέρουμε, αυτός που παίζει το Ινδιάνικο μπάσκετ που λέμε με το κάθε το παιχνίδι, που δίνει γενικότερα ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι αν ο Παναθηναϊκός έχει στη μία σίγουρα απουσία συν δύο αμφίβολους που δεν θα είναι στο 100%, το έργο του αυτομάτως γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Το ερώτημα λοιπόν για τον Έργιν Άταμαν είναι τι θα κάνει την εξάδα των ξένων. Γιατί στην περίπτωση που ο Τσέντι Όσμαν μπορεί να μπει και με δεδομένη την απουσία του Ρογκαβόπουλου, αλλά και για το γεγονός ότι ο Καλετζάκης δεν χρησιμοποιείται στους τελικούς, δεν υπάρχει άλλο τριάρι. Δηλαδή αναγκαστικά να πρέπει να μπει ο Όσμαν. Και τώρα ποιον κόβεις? Τον TJ Shorts, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο σεφ, στο τρίτο παιχνίδι, και γενικότερα κάνει καλή σειρά, έτσι, και με τα up and down του, αλλά κάνει καλή σειρά. Ή το Φάντσο που μπήκε, έδωσε κάποιες λύσεις, έπαιξε άμυνα. Ναι, μεν θεώρησε με φάουλ νωρίς, αλλά έδειξε και αυτός δεν μπορεί να βοηθήσει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή κόβεις κάποιον άλλον? Δεν είναι εύκολο. Γιατί ούτε ο Γκραντ, ούτε ο Ναν μπορεί να κουνηθούν, ούτε ο Λεσόρ.
1: Ούτε ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ούτε ο Χέις Ντέιβις. Καλά, εννοείται ο Χέις Ντέιβις, όχι. Οπότε αυτό είναι το δίλημα για τον Αταμάν. Τώρα, όσον αφορά τον Μπαρτζόκα, η εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσει, θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι μέσω Tyson Ward.
1: Εγώ νομίζω θα είναι ίδια με το ΣΕΦ τώρα τη Δευτέρα.
0: Ναι, ότι θα πάει δηλαδή στα τέσσερα μάτς, στα τρία λες με την ίδια εξάδα.
2: Το πείραμα είναι... δηλαδή στον δεύτερο τελικό, στο T-Center, όπως διεξάγει το παιχνίδι και απόψε, όπου πήγε με Νιλικίνα και άφησε εκτός τον Ward
1: και τον Ταχόλ
2: και πήγε και με Χολ, θεωρείς ότι δεν θα επαναληφθεί?
0: Κοίταξε να δεις, όσον αφορά τη θέση 5, Χολ και Jones, για μένα είναι πανομοιότυποι παίκτες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αθλητικοί, είναι καλοί στις αλλαγές στην άμυνα. Εντάξει, τώρα δεν λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι, τώρα μπορεί να είναι το 9, όλους του 7 ή σε κάποιον άλλο τομέα του παιχνιδιού είναι το αντίστοιχο.
1: Αμυντικά ο Τζόουνς δεν δείχνει καλύτερο πρόσωπο όμως.
0: Είναι καλύτερος. Αλλά και ο Χολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο μάτς που έπαιξε στο ΑΚΑ, δεν ήταν κακός. Θέλω να πω ότι στη θέση 5 για αυτούς τους δύο δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν λες ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Τώρα, ο Νιλικίνα πάνε και ότι είναι εκτός κλίμα του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να παίζει το 1-2 μαζί με τον Τζόσεφ. Ο Γουόρτ είναι απαραίτητος. Και ειδικά με τον Γιώργο του Παπα-Νικολάου είναι αμφίβολος, έτσι. Άρα θεωρώ ότι οι τέσσερις θα είναι σίγουροι. Οι κλασικοί παίκτες του Ολυμπιακού δηλαδή, που είναι πάντα ξένοι, είναι ο Μιλουτίνοφ, ο Πίτερς, ο Φουρνιέ και ο Τζόσεφ. Ο πέμπτος ήταν ο Γουόρτ, 100%, και το μόνο δίλημα είναι θέση 5. Αλλά και εγώ νομίζω τάσω με πιο πολύ τη λογική ότι ομάδα που κερδίζει δεν πρέπει να αλλάξει, οι ξένοι που κερδίζει δεν πρέπει να αλλάξουν. Οπότε και εγώ θα έδινα ένα προβάδισμα στον Tyreek Jones. Αλλά το γεγονός, αν θα παίξει ο Ντόρση ή όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τους ξένους του Ολυμπιακού. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που λένε όλοι ότι αν ο Λούκας ήταν υγιής και στο 100%, ήταν δεδομένο ότι ο Σότς ήταν εκτός εξάδας και θα έμπαινε ο Χουάντσο, έτσι. Άρα και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, ότι η απουσία του Σλούκα ή το γεγονός ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλά, γιατί μπορεί να μπει στη δωδεκάδα, ναι μένα, αλλά να μπορεί να παίξει 10 λεπτά. Δεν θα αφήσει έξω το Σότς, γιατί υπάρχει πρόβλημα στα γκάρτ. Για μένα θα πρέπει να πάρει παραπάνω χρόνο το Λιόπουλος, που δείχνει ότι είναι έτοιμος και νομίζω ότι τον έχει εκθέσει τον Έργιν Άταμαν, και είναι σταθερά καλός ο Ντίνος Μίτογλου τελικού, ο οποίος, ξαναλέω, με τον Ολυμπιακό συνήθως κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια, συγγνώμη, ναι. Γιατί τον εξυπηρετεί και το στήν του Ολυμπιακού, έτσι. Προσπαθεί ο Μίτογλου να κάνει το μειονέκτημά του, ότι δεν έχει τόσο μεγάλο μέγεθος στο Μιλουτίνοφ, πλεονέκτημα στην επίθεση, γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να τον ακολουθήσει στο τρίποντο. Ο Ντίνος σουτάρει πάρα πολύ καλά στους τελικούς. Και αναγκαστικό όταν μπαίνει ο Μίτογλου Μπαρτζούκας, το βλέπουμε ότι πολλές φορές με τη μία σηκώνει αλλαγή για να βάλει ή τον Τζόουνς στο Χολ. Μία φορά άργησε στο πρώτο παιχνίδι και παραλίγο να το πληρώσει ο Ολυμπιακός με το Μίτογλου να βάλει 4 τρίποντα. Κάπως έτσι βλέπω το μάτς. Νομίζω ότι θα δούμε και σήμερα υψηλό σκορ. Δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση, μάλλον πιο κοντά βλέπω να δούμε ένα μάτς σαν το Game 3, παρά σαν το Game 2. Εντάξει, και το 192 είναι όντως υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να, να προσεγγίσουν τους 80 πόντους. Το να ξαναδούμε τον Ολυμπιακό να είναι τόσο κακός, να πάει σε παιχνίδι καθαρά ένας με έναν με τον Φουρνιέ που στο δεύτερο μάτι δεν ήταν καλός, έτσι. Δηλαδή κράτησε πάρα πολύ την μπάλα. Και να δούμε ένα χαμηλό σκορ που θα κριθεί σε 70 πόντους, θα μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση, γιατί γενικότερα οι δύο ομάδες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και φαίνεται ότι μία ξέρει την άλλη. Οπότε δεν είναι εύκολο να περιοριστούν. Δηλαδή το δεύτερο μάτι νομίζω ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Από εκεί πέρα, κάπως έτσι εγώ το έχω προσεγγίσει το παιχνίδι. Δίνω φαβορί τον Ολυμπιακό με τη λογική ότι μου φαίνεται ότι σε αυτά τα μάτς που συνήθως τα κερδίζει και καθαρίζει ο Ολυμπιακός είναι καλός. Στο ΆΚΑ νιώθει άνετα και ξαναλέω όχι για την EuroLeague, έτσι, όπως και ο Παναθηναϊκός νιώθει άνετα στο ΣΕΦ. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ έχει σταθεί αξιοπρεπέστατα, αλλά νομίζω ότι απουσίες του Παναθηναϊκού για το γεγονός ότι δύο βαριά χαρτιά όπως ο Σλούκας και ο Τσέντι Όσμαν δεν είναι στο 100%, νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να το διαχειριστεί. Πρέπει να βγουν πολλοί για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα αρκεί νομίζω ένα Νάιτζελ Χέις Ντέιβις όπως θα δει το παιχνίδι. Πρέπει να βρει ένα καλό Ναν με πάνω από 17-18 πόντους, αλλά και καλή δημιουργία. Πρέπει εκτός από τον Ναν και τον Χέις Ντέιβις να βρει και ακόμα έναν, νομίζω, για να μπορέσει να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
1: Ένα τρίτο πόλο λες να βγει μπροστά,
0: Ναι, σίγουρα. Με δύο παίκτες δεν γίνεται. Εκτός να κάνουν το τέλειο παιχνίδι. Αν βάλει τώρα από 25 ο καθένας και είναι καλή. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στατιστικό στοιχείο είναι η αναλογία σύντλαθών του Ολυμπιακού. Και στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο καλός στην αναλογία αυτή. Δηλαδή, για Ολυμπιακός που κάνει 25 assist με 10 λάθη, είναι πολύ κομβικό να δούμε αν θα χαλάσει ο Παναθηναϊκός τη δημιουργία του και αν θα τον αναγκάσει να κάνει λάθη. Και επίσης και λίγο στο rebound, έτσι. Ο Ολυμπιακός στο σεφ, γιατί λέμε για τις βολές, έτσι. Λέμε για τις βολές, πόντου στο σεφ είναι το νούμερο είναι τρομερό. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πρέπει να είναι 70 κάτι, 16 κάτι.
1: 60
0: τέτοιο.
1: Κάτι, 10 κάτι και 72
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ας δούμε και τα rebound. Δεν τα συγκρίνω, δεν λέω ότι το ένα είναι το άλλο, γιατί από ένα στατιστικό που διάβασα το φίλο μου, το θέλω τον Τζίμπο, μόνο 6 βολές έχει σουτάρει ο Ολυμπιακός μετά από επιθετικό rebound στον παίκτη τον ψηλό, έτσι, που δεν είναι τόσο μεγάλο το νούμερο. Αλλά και τα rebound όταν ο Ολυμπιακός έχει σχεδόν τις διπλάσιες κατοχές στο σεφ, δεν είναι και λογικό να έχει και περισσότερο σάντζ να κερδίσει. Ο έλεγχος του rebound που είναι πάρα πολύ κομβικός. Οπότε με την απουσία του Ρογκαβόπουλου και το γεγονός ότι πιθανότητα θα μείνει πάλι ο Χουάντσο, δεν ξέρω πόσο Παναθηναϊκός θα ελέγξει τα rebound. Θυμίζω ότι στο μάτς που κέρδισε, ο Μιλουτίνοφ μάζεψε 3.
2: Ναι, στο παιχνίδι δεν που είναι. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, εκτός του ότι είχε καταφέρει να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά στα rebound, οι πράσινοι είχαν και νομίζω ιδανική, για μένα τουλάχιστον, αναλογία assist λαθών, 20 assist 7 λάθη. Νομίζω αυτό στον αριθμό.
0: Δεν θυμάμαι το ακριβώ το νούμερο.
2: Αλλά είναι πολύ καλά.
0: Μπράβο. Με δεδομένες τις απουσίες που θα έχει, ή ξαναλέω τους παίκτες που θα είναι αμφίβολους ή μάλλον όχι στο 100%, ο Παναθηναϊκός θα κάνει το τέλειο παιχνίδι. Για να μπορεί να κερδίσει, έτσι. Θα πρέπει να έχει σωστή αναλογία ασίτ λαθών. Θα πρέπει να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αρκετά λάθη, να του χαλάσει το παιχνίδι, να τον οδηγήσει το ένα με ένα, να μην κυκλοφορεί την μπάλα Ολυμπιακό. Θα πρέπει να προσπαθήσει να ελέγξει τα rebound. Είναι δύσκολο να πάρει παραπάνω από τον Ολυμπιακό, αλλά τουλάχιστον να μειώσει το handicap και να έχει κάποιου παίκτε, τουλάχιστον τρεις, Χέις Ντέιβις, Ναν, στην έναν ακόμα, που μπορεί να είναι ο Μίτογλου. Μπορεί να είναι ο Γκραντ, έτσι μπορεί να είναι ο Σόρτ, έτσι. Ναι. Που θα βγουν μπροστά και θα είναι αρκετά καλή. Αν τα κάνει αυτά και με το όπλο την έδρα του, μπορεί να σοφαρέσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ξαναλέω, στα δικά μου μάτια, όπως έχω προσεγγίσει το μάτς και με Όσμαν και Σλούκα να μείνει στο 100%, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει όλα τα φόντα και έχει χρυσή ευκαιρία να τελειώσει από σήμερα το πρωτάθλημα. Γιατί αν πάει σειρά σε πέμπτο μάτς το Σάββατο, και λέω Σάββατο γιατί είναι σε τρεις μέρες το επόμενο, ναι. Και όχι σε δύο.
1: Σάββατο έξω το
0: απόγευμα. Και καλύτερα Όσμαν και ο Σλούκας, έτσι. Και σε ένα μάτς. Όλα γίνονται. Το Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι στο σεφ και τα δύο παιχνίδια τα έχει χτυπήσει στο 100%.
2: Και την πίεση θα την έχει μετά ο Ολυμπιακός, γιατί θα παίζει στην έδρα του, θα είναι το φαβόρι, θα είναι μεγαλύτερο το πρέπει.
0: Ξεκάθαρο. Και γενικότερα η περιορίωση θα δώσει στον Παναθηναϊκό, γιατί βλέπαμε, ας πούμε, τη Βαλένθια στο 1-2 ή στο 2-2. Υπήρχε μεγάλη κριτική από τον κόσμο, ήταν πολύ ξενερωμένοι και το βλέπεις και με τα μάτια στη γλώσσα των σώματος των παικτών, έτσι. Τώρα.

0: Κάτι που δεν γινόταν όλη τη χρονιά. Είναι πάρα πολύ σπυρωμένος. Ο Παναθηναϊκός δεν νιώθει ότι έχει να χάσει κάτι, γιατί στο δικό του μυαλό είναι τελειωμένο το πρωτάθλημα. Γιατί θεωρεί ότι αδικείται και ότι κάτι θα γίνει και δεν θα το πάρει από εξωγενείς παράγοντες. Αυτό το αναφέρω μόνο ως προς τη λογική ότι ο Παναθηναϊκός πάει πολύ σπυρωμένο σήμερα. Και αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ξαναλέω, το τι πιστεύω καθένας είναι δικαίωμά του, έτσι. Εγώ απλά καταγράφω αυτά που νιώθω και αυτά που βλέπω και αυτά που μαθαίνω, έτσι, με το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να παίξει πολύ θετικό ρόλο στον Παναθηναϊκό. Ότι αν χάσουμε, OK, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε γιατί δεν παίζουμε 5 εναντίον 5, αλλά θα παίξουμε όσο μπορούμε για τη φανέλα και τον κόσμο που είναι εδώ. Οπότε είναι μια λογική που ο Παναθηναϊκός την ακολουθεί και του βγαίνει μέχρι στιγμής. Δεν κρίνω, ξαναλέω, αν δικαίωση ή αδίκωση σε κάποια πράγματα έχει δίκιο ή άδικο. Έτσι. Δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό.
1: Ναι, καταγράφει την οπτική του Παναθηναϊκού χωρίς να.
0: Έτσι όπως τη βιώνω και μαθαίνω το ρεπορτάζ, αλλά και αυτά που λένε οι ίδιοι. Έτσι. Οι ίδιοι, χθες έγινε μια έκτακτη media day. Βλέπω πολλές φορές που πέντε είναι για τις βολές και για τη διαιτησία. Άρα ο Παναθηναϊκός έχει άλοθη στο μυαλό του. Και το άλοθη το έχει περάσει ο κόσμος. Δηλαδή, και εμείς και με συνάδελφους που μιλάμε με φίλους, έτσι, γιατί όλοι έχουμε. Ξέρεις, σου λένε, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε, αφού έχουν τη διαιτησία. Άρα δεν υπάρχει κριτική, δεν είναι όπως με τη Βαλένθια που όλοι έκριζαν το μάτι, όπως με τον Ηρακλή που έχασε ο Παναθηναϊκός ή με τον Άρη ή με τον Κολοσσό. Εκεί βλέπαμε κριτική. Τώρα ξαφνικά ο Παναθηναϊκός χάνει στο σεφ και στα social media του Παναθηναϊκού είναι όλοι πορωμένοι ότι μπράβο, το παλέψατε κτλ. Για Παναθηναϊκός δεν αρκεί μόνο τον μπράβο. Αλλά ίσως αυτή η λογική να έχει βγάλει ένα παραπάνω άγχος και πίεση στον Παναθηναϊκό και θα πάει να παίξει, ξαναλέω, όντας πολύ σωστά προετοιμασμένος από τον Αταμάν, γιατί πρέπει να το πιστώσουμε αυτό. Στους τολικούς ο Αταμάν είναι πολύ καλύτερος από τον Μπαρτζούκα, τακτικά. Για μένα τον έχει κερδίσει κατά κράτος. Θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Είναι το μάτι, παίζεται, έτσι. Παίζεται. Ξαναλέω, λόγω των απουσιών όμως και των τραυματιών που έχει ο Παναθηναϊκός, δίνω προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Έτσι, δίνω ένα προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Αλλά σίγουρα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στον Αταμάν, γιατί παρόλο ότι όλη την χρονιά για μένα έχει αποτύχει, παταγωδός και έχει αδικήσει τους παίχτες του και γενικότερα δεν το διαχειρίζεται σωστά, στους τελικούς έχει κάνει το βήμα παραπάνω και έχει στήσει πολύ σωστά την ομάδα το απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης. Τέλος, να πω ότι αν ο Παναθηναϊκός χάει σήμερα, που χάνει και το πρωτάθλημα, υπενθυμίζω τη δήλωση του Έργιν Αταμάν ότι αν δεν πάρει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα, του χρόνου δεν θα είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού. Το λέω γιατί και εκεί υπάρχουν εξελίξεις ή αναμένονται εξελίξεις και όσον αφορά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έτσι. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο Παναθηναϊκός ήδη μιλάει με τον Ζέλικο, παρόλο που ο Ζότς λέει ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει και δεν ξέρω τι θα κάνω κτλ. Στέκομαι στα λόγια του.
2: Τώρα
0: του
2: δεν είχε πει όμως ο Άταμα, ρε Γιάννη, ότι εγώ θα φύγω, λέει, όταν χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Κοίταξε, άμα κάποιος λέει 10 πράγματα και τα πράγματα. Αρχικά, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, είτε πάρει το πρωτάθλημα είτε όχι, δεν θα έχει προπονητή τον Άταμα του χρόνου. Βέβαια, την άλλη, πρέπει να. Γιατί ξαναλέω, εμείς καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πάγκους. Ένας πάγκος που ψάχνει ομάδα, την Βαρκελώνα. Με βάση αυτά που βγήκε ο Φλωρεντίνο Πέρες θα στηρίξει τον Σταβιόλο. Και αυτή τη στιγμή οι δύο πάγκοι που μπορεί να είναι ανοιχτοί είναι τη Ρεάλ και του Παρσελόνα και του Παναθηναϊκού, αν φύγει ο Άταμαν.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν προπονητές όμως.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν προπονητές. Αν εξαιρέσουμε τον Ομπράντοβιτς, δεν υπάρχει προπονητής αυτή τη στιγμή που να μπορεί να έρθει τον Παναθηναϊκό και να είναι επίπεδο Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει. Ο Σάρα δεσμεύεται με συμβόλαιο, που ήταν μια λύση. Ο Τούδης επίσης. Συμβόλαιο με τη Χάπολ, οπότε και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ομπράντοβιτς ίσως να είναι μονόδρομος η συνεργασία σε περίπτωση άλλο που φύγει ο Άταμαν. Και αυτό το λέω, γιατί προφανώς σε μέρα αγώνα δεν προσπαθούμε να σκαλίσουμε πράγματα. Γιατί αν σήμερα ο Παναθηναϊκός ιτηθεί, ή ακόμη και το Σάββατο, αν θέλετε, έτσι, όχι σήμερα, γιατί okay, ο Άταμαν ο ίδιος είχε πει ότι αν δεν πάρω είτε το ένα κύπελο την Ευρωλίγκα είτε το άλλο το πρωτάθλημα, δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Ναι. Επίσης, προφανώς καταλαβαίνετε ότι όταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει δαπανίσει 40 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, για να πάρει την Ευρωλίγκα, η ομάδα να μην πηγαίνει καν στο Final Four, να βλέπει τον αιώνιο αντίπαλο να σηκώνει το ευρωπαϊκό. Ξαναλέω, δεν με νοιάζει πού, δεν το θέμα τοποθεσία. Όπως και ο Ολυμπιακός βάρινε πάρα πολύ κατάσταση με τον Μπαρτζόκα. Όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καλώς ή κακώς οι δύο ομάδες, η μία παρασύρει την άλλη.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης και με πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός με τρομερό budget να μην παίρνει ούτε το πρωτάθλημα, ούτε να πηγαίνει στο Final Four, καταλαβαίνει κανείς ότι η χρονιά είναι αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό, εάν χάσει. Άρα και ο Γιαννακόπουλος, δεν ξέρω αν θα έχει εμπιστοσύνη στον Έργιν Άταμαν, έτσι. Οπότε.

0: το βάζω και αυτό στην κουβέντα. Να δούμε το σημερινό μάτς της Τετάρτης. Αλλά ξαναλέω, ο Τούρκος, ακόμα και αν φύγει τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στα μάτς με τον Ολυμπιακό στους τελικούς, έχει δείξει κάτι. Έχει δείξει πράγματα τα οποία τον έκαναν να έχει πάρει την Ευρωλίγκα τρεις φορές και να το λέει διαρκώς. Και καλά κάνει φυσικά. Γιατί όλη τη χρονιά βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να παίξει το μπάσκετ για το οποίο χτίστηκε, για το οποίο έχει τόσους παιχταράδες και τρομερές προσωπικότητες. Έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό.
1: Ωραία, Γιάννη, αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για το μάτς. Γίνονται γενικότερα μεταγραφές και στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟ και Άρη να τροματίζουν την πίστα. Διαβάζουμε και ονόματα για την ΑΕΚ. Γενικότερα θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι. Πάρα πολύ ζεστό. Η μόνη ομάδα που δεν έχει πολύ μεγάλη πίεση και για την ΑΕΚ είναι ο Ολυμπιακός, γιατί έχει κλείσει το Μακιντάρ και το Μοντέρο. Οπότε η λογική λέει ότι ψάχνει τον αντιπεριστάτη του Πίτερς και κλείνει. Τώρα ακούγονται και φήμες για ένα τριάρι.
1: Ο Μπόγκα είχε ακουστεί.
0: Ναι, και πολλά ονόματα, Λεωνίδα, πάρα πολλά ονόματα. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει προνοήσει και έχει κλείσει παίκτες από πολύ νωρίς. Οπότε επίσης, το τεσάρι είναι το ζήτημα, γιατί ο Πίτερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολύμπια Μιλάνο, είναι τελειωμένο. Η Μιλάνο δεν ήθελε να την πατήσει όπως πέρσι με τον Μιλουτίνοφ. Πήρε την υπογραφή του παίκτη, οπότε ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, όσο και να βγαίνουν οι φίλοι της ομάδας, τον Άλεκ Πίτερς. Νομίζω δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Οπότε εκεί ο Ολυμπιακός αναγκαστικά πρέπει να βρει παίχτη. Τώρα στο 3 με Γουόρτ Παπα-Νικολάου, το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει, υπάρχει μια πρόταση ανανέωση. Εγώ μαθαίνω ότι είναι λίγα τα χρήματα. Θα δούμε, γιατί τον Παπα-Νικολάου τον εξετάζει και ο Άρης, τον θέλει μάλλον και ο Άρης. Δεν ξέρω όμως αν ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν θα θέλει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Είναι πολλά.
1: Είναι διαφορετική σχέση με
0: τον Λαρετζάκη. Ναι, είναι πολλά. Οπότε μετά τους τελικούς θα έχουμε.
2: Θα έχουμε να λέμε πολλά.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Γιάννη Κάρ, μας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε και για τους δύο αιώνες. Να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι, έχω να πω εγώ.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Να νικήσει ο καλύτερος. Ωραία ατμόσφαιρα θα δούμε. Ωραίο μπάσκετ να ξαναδούμε. Αυτά, νομίζω κάπου εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή.
2: Τηλεοπτική μετάδοση ΕΡΤ2 Sport.
1: Και ένα σπορ 101,8 στις 9 τη Center. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τέταρτος τελικός. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να σου φαρίσει και να το στείλει σε πέμπτο μάτι το Σάββατο σε έναν τελικό των τελικών.
2: Την ίδια ώρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και ως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος που κρατείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα αγαπητά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για σφιχτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Air News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο, έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία, όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γρήγορη, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικότα πέρα και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολλοί, αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσο όρο χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να αντιλογίζουμε προεκλογική. Ο κύριος Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροτήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη φορά. Και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση αλλά και ο κομματικός μηχανισμός φυσικά, εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική ετοιμότητα λοιπόν είναι Το ζήτημα είναι η προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί, συνομίλησε με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μπορεί να συναντηθεί τις επόμενες μέρες. Ο κ. Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλυθεί τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα το 2015, όταν υποχρεώθηκε στην παρέτηση ο πρώην πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2026. Συγγνώμη, 2020 μέχρι το 2024-2025, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας στέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, στη Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση. Και μια που είπα τη λέξη καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυραλάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης εν ώψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, Γρηγόρη.
0: Τώρα σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυραλάκη, θέση του γραμματέα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, και περιμένουμε και τον πρωθυπουργό βεβαίως να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη?
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε, οι συνεργάτες του κύριου Μητσοτάκη, που αρέσκεται σε συνδυασμό, το είδαμε και προχθές, με τον. Όχι ακριβώς, αλλά συμβασμό τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών τη κυβερνητική σύνθεση. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραετίας με βάση τα παραδοτέα. Αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην το βασικό διακύβευμα, το κύριο διακύβευμα σύμφωνα με όλες τις έρευνες, για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις, για να μην μπούμε εξειδικευμένα στο οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού δεν έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα τον καλοκαιρινό φυσικά οι εκλογές και και βέβαια οι πάντοτε το 27 θα γίνουν, νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριου. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ δείχνει Σεπτέμβριο, το βελάκι δείχνει Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αν και θα έλεγα εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τη σημασία το γεγονός ότι εστίασε ο Πρωθυπουργός στο ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερά θεμέλια, θα έχουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της σταθερότητα θα σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης φορών, προσφορά στα εισοδήματα, ειδικά ευάλωτων δυνάμεων. Το στίχημα, είπε, των επόμενων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης, είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να πω ότι η αίσθηση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της γεωπολιτικής είναι ότι η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά αδελφικής με την Κύπρο, αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ. Ωραία. Και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά μπλέκονται όπως καταλαβαίνει.
0: Νότια... Ακριβώς, ακριβώς. Συνδέεται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαυρόπουλο και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση, τώρα να περάσουμε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς τις εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου, και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα η αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε, ενώ για το θέμα των συνεργασιών είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα όπου θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Τραπετσόνα.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματός του.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
4: Που οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει? Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
0: Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
0: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε τη Χαρλατρικούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς, να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε μπερδευτεί?
6: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
7: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
8: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Mm. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Πώς στέκεστε δίπλα? Αντίθεση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτη Φάμελο πρέπει να μα φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σα διαψεύσω, ούτε να σα επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
6: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
7: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί, πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
0: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά τον Σοκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα. Και
0: μεγάλη προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χρειάζεται.
9: Και επεξηγήσεις. Mm-hmm. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Προσέξτε δηλώσεις. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, συγκεκριμένες ημερομηνίες τέτοιο ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κύριος Πολάκης. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%.
0: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Πολάκης ή από τη μεριά, θα έλεγα, του κυρίου Πολάκη. Από την πλειοψηφούσα μεριά, με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία...
0: Δηλαδή όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
9: Μάλιστα ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μην με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζεται αναρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
8: Μπορεί,
10: αλλά
8: ναι,
10: και πάλι εδώ θα είμαστε. να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
11: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
10: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
11: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
10: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της δεγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτείνουσα Βουλή, με την Ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός και ο Γιάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Ο οποίος, πάντως, να πούμε, Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνό κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151, καθώς όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Σαββουλάκης και σημείωσε ότι συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και κοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σωκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track από την οποία επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κ. Φάμελος, ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κ. Φάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση. Διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που το ετοιμάζεται, και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε τον κύριο Κουτσούμπα ότι δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα και επισήμανε παλαιοί με νόημα ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και να διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκο σχήματος και ο Δημήτρης Νασιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας, και να αποκλείοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιφατική τη στάση αντιπολίτευσης, βαθιά περιφρονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων, αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός συνόρων γιατί έχουμε νέα εκατέρωθε χτυπήματα με ΗΠΑ και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου απάτη στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγε και χθες από το CNN, κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία. Αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και έχουμε και μία νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Πρόεδρου στο Truth Social που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε, όπως είπες, για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μία σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μία καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά, μάλλον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ό,τι αυτό σημαίνει, θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα, από σύγκρουση δηλαδή drone με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο drone και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπου drone στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Η πρώτη ήταν να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που δεν συνέβη, και η δεύτερη να μην υπάρξει συμφωνία που την ήθελε και να υπάρξει γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι, όπως είπες, τα πλήγματα ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του ελικοπτέρου από τους Αμερικανούς σε διάφορα σημεία στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι στην περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
0: Α, και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
14: Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμισης, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές. Και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως, η νέα ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
0: Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιετί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Mm-hmm. Ωστόσο, ο Γρηγόρη, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες. Το μοσχάρι πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%. Mm-hmm. Παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση. Γαλακτοκομικά 2,7%. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχουμε μια υποχώρηση 5,2% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες. Αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8, ηλεκτρισμός 5,9 πάνω, φυσικό αέριο 21% και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω και η βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8% αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%, κόντεψε η αύξηση του 20%, 19,2% για την ακρίβεια. Mm-hmm. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Mm-hmm. Εστιατόρια, ταχυφαγεία, κηλικία, 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
0: Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει αναλυτικό.
9: 2,2%. Και τώρα, βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω,
0: ναι.
9: Έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση, για την ακρίβεια.
0: Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά στοιχεία και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα, με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, να μας πεις δύο λόγια, Κώστα.
9: Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων γίνεται, ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών, mm-hmm. επανεξετάζονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων,
0: mm-hmm.
9: με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει πρόβλεψη για ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά.
0: Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στο Βασίλειο Αμό και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
15: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
6: Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
15: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
8: Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
15: τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με
8: ναι,
15: το συγκεκριμένο
8: ναι.
15: διάταξη.
8: Η μείωση της φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
15: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διήθησης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά, είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Υπάρχει, είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Τρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας τροφίμων για τη μείωση των τιμών, Πενελόπη. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Το βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Ωστόσο, προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους και χθες είχαμε και τον Υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο να κάνει σχετικές δηλώσεις στα παραπολιτικά ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους δύο μήνες τουλάχιστον έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, σκηνές αγριότητας εκλήθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με επιρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων από εξαγριωμένους διαδηλωτές που επιτέθηκαν κατά μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνο. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Μπέλφαστ. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Ιρλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Southampton και τα περσινά επεισόδια στο Ballymena στην Ιρλανδία, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Belfast. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του LMM και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
18: Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι ιδίως τα στοιχεία από τη Βόρειο Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερούς χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τον Belfast και τις ταραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά, πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο?
19: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Είναι, οι 7 είναι αλβανικής καταγωγής και η μία είναι γυναίκα ελληνικής Ελληνίδα. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος, εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εκτιμίας εγκλημάτων Αθηνών, και άντες της ΣΟΠΚΕ και της ΕΤΑΜ. Φέρεται εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο του 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων. Εκτός από τα ναρκωτικά έχουν βρεθεί και φυσίδια. Και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγίου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
20: Δυσάρεστο, πολύ, πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
21: Ήταν καλή κομπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ο Ρώτσας. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
0: Πάμε να συνδεθούμε την Αθανασία Σταμοπούλη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
17: Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγίου, στην υποδιέθμιση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία η οποία εκτελέστηκε χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο εξ επαφής. Πρώτα μαχαιρώθηκε, πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
0: δικαιώματα.
17: Ναι. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτο ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
0: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ριγνιούς λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
1: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνονται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από το Αίγιο πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανού, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
2: Μία μαραθώνια διαδικασία που δίρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστές. Συγκεκριμένα προφυλακιστές κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
0: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
22: Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στο σύστημα ILS. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση, άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το Πρωθυπουργικό, από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
0: Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά, έφηβοι και 20 βρέφοι. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
3: Καλώς σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη. Ότι

0: στην ιστορική, στην περιοχή, με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή μονή του Οσίου Λουκά.
1: Η ιστορική μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πει, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Καλό μεσημέρι. Σε ρίγκη, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνω να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Έλενα?
3: Σε συνέντευξη του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι είναι, τους παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτηση του στο social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει σε μια καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
1: Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν ακριβώς για μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
3: Μάρτα Βίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του Ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
1: Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκελόνη για την Κύμπρη και τον Πάπα Λέων, ο οποίος συνεχίζει την επταήμερη επίσκεψή του στην Ισπανία.
3: Ακριβώς, ο Πάπας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη φυλακή της Βαρκελόνης και μίλησε με κρατούμενους. Το απόγευμα θα έχει μια λειτουργία στην Σαγράδα Φαμίλια, στο μεγαλοπρεπή αυτό ναό, ο οποίος τώρα γίνεται και ο υψηλότερος ναός καθολικός στον κόσμο, καθώς θα ευλογήσει και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού, με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
3: Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026, με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στους 19 Ιουλίου, σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, μια και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα. Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό, 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος σε διάρκεια

0: ποδοσφαιρικός, αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορεί, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορεί και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορεί αλλά ποτέ δεν φτάνει, μάλλον μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντινή, Βραζιλία, υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους από τους Ευρωπαίους και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα με τα πας, πώς θα παίρνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτή την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
1: Μακάρι και να πάνε όλα καλά.
0: Και απόψε ένα αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
1: Στο μπάσκετ τώρα, ναι.
0: Τον τέταρτο αγώνα της, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΟΑΚ αυτή φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από RTL Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2 και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.